0: 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Μπράβο, ωραία, τα καταφέρατε, ρε. Μπράβο, ρε, ωραία. Φέραμε την Τρίτη, ωραία, καλώ την. Να δω τώρα τι θα την κάνετε. Και καλά να δω τι θα την κάνετε. Να δω τώρα πού θα τη βάλετε. Ναι, ναι, σωστά απαντήσατε. Με το υποσυνείδητο. Exit only. Όχι πια. Ήρθε η Τρίτη. Ξύπνα. Ξύπνα να δεις τι έκανε ο γιος σου. Μα κυρία μου, είμαι ένας τυχαίος περαστικός στο δρόμο που δεν σας ξέρω. Ναι, πάλι καλά. Τρίτη ίντουνα με εκείνη την παρτρίζα. Πάλι καλά που δεν γαυγίζει το ζαβό. Ωραία. Τρίτη. Ξυπνήστε.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
3: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που με κέφι, ενθουσιασμό και χαλί, όταν παίξει, θα ξεκινήσει. Τρίτη ρε, πού σου μπορεί να πούμε. Go, ό,τι κέφι, ό,τι πρωινός ενθουσιασμός, ό,τι Τρίτη είναι αυτή που βρέθηκε μες στη μούρη μας. Δε σου φτάνει πρώτη, δε σου φτάνει δεύτερη, μου θέλες και Τρίτη. Και να είναι μαυροφορεμένη πάνω από τον τάφο του παππού που γράφει πήγε από Βιάγκρα, να το ξέρουν όλοι. Παιδιά, ο παππούς γαμφή, ήρθε. Λίγο στη διαθήκη μας τα έκανε, αλλά τέλος πάντων... Να η Τρίτη, ήρθε επιτέλους μέσα στη μούρη μας. Ωραία που τα καταφέραμε. Η Τρίτη ρε, το σύγχαμα της εβδομάδας. Που αν όλη η εργασάιμη εβδομάδα ήταν μια φανταστική ονείροξη με 6 Φιλανδές βολεϊμπολίστριες που σας τρίβονταν τώρα στις 8 παρα 10, η Τρίτη είναι η συνειδητοποίηση πως εσείς θα είσαστε το Βετέξ μέχρι τις 8.30. Και το σύγχαμα. Αν ολόκληρη εργάσιμη εβδομάδα ήταν φωσφοριζέ προφυλακτικό, τότε η Τρίτη θα ήταν η συνειδητοποίηση από το ρεθισμένο καλαμαράκι ότι έμπαινα. Σύχαμα. Αν ολόκληρη εργασάιμη εβδομάδα ήταν παλαβή λόρδα που σας έχει κόψει την ώρα που γυρνάτε στο σπίτι, η Τρίτη θα ήταν η απάντηση «Έχουμε μπάμιες» στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα». Θα μπορούσε, αν ήταν χειρότερη Τρίτη, να πούει και το Μίτσο. Έχει να κάνει τώρα με την απάντηση που ζητάει ο καθένας. Η μόνη διαφορά είναι η εναλλαγή ενικού και πληθυντικού στην μπάμια και στις μπάμιες. Δεν έχει καμία άλλη. Και γευστικά να πούμε το σύγχαμα και οι μπάμιες. Καταδικάζουμε και τις μπάμιες. Καταδικάζουμε και τον Ερακά από όπου και αν προέρχονται. Τρίτη πρωί να πούμε. Α, καλώς, είσαι η Τρίτη. Ναι, έλα. Πού σου μωρή να πούμε. Αλλά τι να σας κάνουμε που έχετε συμφωνήσει αυτά τα κοινή συνενέση. Ποια είναι αυτή η συνενέση? Είναι συν της άλλης. Μπα! Ποια είναι αυτή η άλλη? Είναι δοτική μωρό μου. Α! Είναι δοτικό το πορνίδιο. Το ίδιο πράγμα. Αν η Τρίτη ήταν η συζήτηση, ας πούμε, πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Όλη η εβδομάδα η εργάσιμη ήταν η συζήτηση ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Η Τρίτη θα ήταν ο κρύος υδρότας που σας κόβει από τον Αφιένα μέχρι χαμηλά στον Κόκκινα, καθώς δεν ξέρετε τι να απαντήσετε, δεν ξέρετε πόσες ώρες θα μιλάει η άλλη και δεν ξέρετε και ποια είναι η άλλη. Μόνο σας είσαστε. Τέτοιο πράγμα. Αυτά τα κοινή συνενέση έχουμε βάλει τη Δευτέρα πριν την Τρίτη. Η Δευτέρα μια χαρά είναι. Είναι και λίγο εφαψία του Σαββατοκύριακου. Πάει και τρίβεται να πούμε πάνω στις πολύ ωραίες αναμνήσεις που δεν φτιάξατε για ακόμα μία φορά, αλλά δεν πειράζει. Και πετάγεται και η Τρίτη με στη μέση. Κοιτάξτε! Έχω μία από πίσω και τρεις από μπροστά. Δηλαδή, εδώ και μονόσβερκος να πούμε να είσαι και ταυραντισμένος και τα. Όταν έχεις μία από πίσω και τρεις από μπροστά, τι σκέφτεσαι την από πίσω, λες. Τώρα κάτσε. Μιλάμε για τις εργάσιμες ημέρες, ναι. Είναι λίγο προβληματικό. Δαγκώνεσαι. Το πιπιλά στο μουστάκι. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα με την Τρίτη. Α, είπες Τρίτη. Ναι, είπα Τρίτη. Εν τούτης σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Τρίτη, πού σου μωρή. Εσένα λέω Μίτσο μου. Εδώ που είσαστε είναι, έχει την απόστροφο. εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας τον τηγανιτό Φραπουτσίνο για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς. Να τον μάθουμε ποιος είναι, γιατί ήταν πολύ ευγενικό το παλικάρι εκεί στα δημόσια ερητήρια. Όταν είπαμε βάλε ένα χεράκι, έφερε τέσσερα. Κοίτα να δεις. Από πότε βγαίνουν οι γοργόνες στην ξηρά και τραγουδάνε? Από πότε οι ερεθισμένες 40 ποδαρούσες βοηθάνε στα δημόσια ερητήρια? Τέτοιοι προβληματισμοί είναι αυτοί που μας ταλανίζουν για ακόμα ένα πρωινό. Αλλά δεν πειράζει, τι να σας κάνουμε τώρα. Μαζευτήκατε όλη τρίτη πρωί. Ελπίζω, Μωρίδα μου. Μιλάμε για σύγχαμα τώρα. Λεϊνό, τρισάθλιο. Τέλος πάντων. Θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό, καθώς μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι και από την Τρίτη. Θυμίζω, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, πείτε το με αυτή τη φωνή. Πείτε το από Δευτέρα, Τρίτη το ξεχνάμε, Τετάρτη με Παρασκευή. Ναι, Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και κάτι δαχτυλιδί τέτοια της ματαιοδοξίας μας. Και μας το στέλνετε εδώ. Έχω αυτό πριν ξεκινήσουμε την normal ροή της εκπομπής μας, αυτή με τα τρία σταγονίδια που καθόμαστε όλοι μαντράχαλοι μπροστά στο διάδρομο με τα σερβιετάκια και δακρυσμένοι κοιτάμε και λέμε «Χα, ποιο παίρνει ρε φίλε?» Και κοιταζόμαστε, δακρύζουμε να πούμε. Μετά ξεχνάμε ότι μας είχε πει να πάρουμε, άμα πας σούπερ μάρκετ να μου πάρεις σερβιετάκια, να σου πω, μπορείς, να ρε μωράκι μου, μήπως γίνεται να πας και μία ρέγκα. Και πίσω εκεί που έχει τα δομικά υλικά και μία τλακόν. Και πριονίδι να πάρεις. Και άμμο για τη γάτα. Δεν έχουμε γάτα. Θα τη βάλω στο σάντουιτς. Και κλαίμε με μαύρο δάκρυ αυτό. We expermatize the black tear, όπως είναι η σωστή έκφραση. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν την normal ροή, έχω ένα από τα αγαπημένα μας αυτά τα έμπειρα post-it, που είναι έμπλε αγνώσεως. Ξέρετε, είναι αυτά που παίρνουν μία φωτογραφία, γράφουν από πάνω ένα κείμενο. Και από τον Θήνθιμ στο Θήνθιμ, δυο δάχτυλα και κάτι. Από κάτω γράφουνε Πάολο Κοέλιο. Και το ποστάρουνε ως έμπειρο και έμπλεο γνώσης, για να μπει κανένας να κάνουνε like, να βρουνε και τι να κάνουν τον αντίχειρά τους, πού να τον βάλουνε, γιατί κανείς δεν του σταματάει στο stop. Και κάπου πρέπει να μπει να πούμε το δάχτυλο. Το έχω εδώ πέρα, σας το περιγράφω, γιατί είναι πολύ ωραίο. Με άγγιξε το πρωί με παράξενους τρόπους. Προφανώς είχε σεξουαλικές έτσι τέτοιες. Από πίσω. Τρίτη, δεν το βλέπω. Πού στη μωρή. Από πίσω η φωτογραφία, το background σας περιγράφω. Έχει κοντινό πλάνο από ροζ τριαντάφυλλο. Ένα γκεϊντάφυλλο, κάτι είναι λίγο παράξενο. Έχει κάτι δροσοσταλιές που είναι σαν να έχει εξπερματώσει σύννεφο, να πούμε, πάνω στην κάμερα. Ένα τέτοιο παράξενο πράγμα. Αυτό είναι στην πάνω μεριά. Στην κάτω μεριά προφανώς είναι η άκρη μιας λιμνούλας, γιατί έχει νερά με όμορους κύκλους. Μη μου τους κύκλους τάρατε, αυτά του Αρχιμίδη που δεν τα είπε ποτέ ο άνθρωπος να πούμε, αλλά τέλος πάντων του τα βάλαμε εμείς στο στόμα. Πεθαμένος ήταν, στους πεθαμένους βάζεις ό,τι θες στο στόμα. Εδώ και σε κάτι ψόφιες το έχουμε δοκιμάσει και ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνανε. Και καλά, μέχρι εδώ είμαστε OK. Επέρχεται και η επίρρεια των ναρκωτικών τώρα και έχει, παιδιά, επιπλέον φλιτζανάκι. Όχι επιπλέον, one more. Floating. Έχει ένα. Δεν σας κάνω πλάκα. Έχει μια μαούνα φλιτζανάκι, το οποίο έχει πάρει και αυτό από τα απόνερα του ερεθισμένου σύννεφου. Έχει μέσα ελληνικό καφέ, βέβαια. Τώρα τι γεύση θα βγει αυτό το πράγμα, είναι παράξενο. Να πούμε να το ρουφήξετε καλά. Και γράφει από πάνω με στραβό, για να στραβολεμιάσεις, να σπάσεις και τα άλλα, τα μην το διαβάσεις normal. Λέει καλημέρα με αγάπη και χαμόγελα. Εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Να μην ζηλεύεις τα πολλά, να ζεις με την καρδιά σου, τα πιο απλά να εκτιμάς και να έχεις την υγειά σου. Παιδιά, είναι ένα τριχιαστικό. Είναι αυτά τα Ιαμβικός 15. Ασύλλαβος. Είναι αυτός ο ασύλλαβος που μπορείς να πεις όλα τα πράγματα αλλάζοντας ό,τι θέλεις εσύ. Να μην ζηλεύεις τα πολλά, να ζεις με την καρδιά σου και μια φαγούρα τρομερή να πάθεις στα χαμενά σου. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα. Να μην ζηλεύεις τα πολλά, να ζεις με την καρδιά σου. Σήκωσε το φερμουάρ, φαίνονται τα παυτά σου. Είναι τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά και έχει βγει και ο μαγαζάτορας απ' έξω να πούμε. Τώρα για κράχτης είναι και δύσκολες οι εποχές. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή το είδα εδώ πέρα και ανατρίχιασα. μου πέρασε μετά, τσουτσούριασα βέβαια. Γίναν τα χέρια μου, να πούμε, κάγκελο μου έγινε. Και μετά για τα χέρια μου θα σας πω λίγο πιο μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ, λέω, δεν το μοιράζομαι αυτό με τα παιδιά. Γιατί εμείς εδώ περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μπέκα μέσα μία. Μπέκα... Έχουν έρθει πελάτες. Μπέκα μέσα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 26 Πέμπτου που έχει βρεθεί με στη μούρη μας κάνοντας το ειδικό εφέ. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και ξεκινάμε. Λοιπόν, για να δούμε τι γλυκάκι έχουμε σήμερα. Έλα, έλα, έλα. Να το! Θα την κάρουμε σήμερα. Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, Συνεσία. Τι είναι αυτό το... Είναι το... Ξανθό zoom in. Τρελό δομήσι. Τι είναι αυτό το παράξενο να πούμε. Πώς ενώσαμε τη φωτογραφική μηχανή, να πούμε, με το τούβλο. Ο Συνέσιος. Έλα μωρή αρρώστια Συνέσιος. Και η Συνεσία βέβαια που μας αρέσει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι μεγάλος φαν της Συνεσίας. Προσπαθώ να γεμίσω ανελέητα τα ρεζερβουάρ τώρα τελευταία, γιατί είναι τρομερά σεξουαλικό. Άμα βάζει ο άλλος, έχετε παρατηρήσει πλέον τα βενζινάδικα και τα λοιπά, κάθε φορά που πάτε να γεμίσετε το, να βάλετε βενζίνη, είναι, εφαρμόζεται τη μέθοδο της διακεκομένης συνουσίας. Έρχεται, να πούμε, ο άλλος με τον παρακατσίμπαλο στο χέρι, το βάζει, το βγάζει, αλλά δεν είναι από υγρά τίποτα. Για την μπαταρία, λέμε, να την κοιτάτε που και που, εκτός αν είναι κλειστού τύπου, που το έχω γνωρίσει και σε bar woman, αλλά ήρθε ένας άλλος και άνοιξε διάπλατα το 1770. Θα λήξει άδοξα μια μέρα σαν σήμερα. Η προηγούμενη, μία από τις προηγούμενες τέλος πάντων μεγάλες έτσι επαναστάσεις του 1821 που είχαμε κάνει, αυτή που ονομάστηκε Ορλοφικά. Ήτανε δύο αδέρφια τα Ορλοφ. Τώρα Ορλοφ να πούμε. Αυτό είναι μάρκα για το φου. Πού πας να κάνεις επανάσταση. Τέλος πάντων. Και είχαν εκεί και τη συμπαράσταση, να πούμε, από τους Ρώσους. Από τη λάθος μεριά της ιστορίας. Πάρε τη συμπαράσταση των άλλων, ναι. Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα, να πούμε. Θα μας ζητάνε και τα ρέστα μετά. Ετοιμαζόμαστε. Τέλος πάντων. Γιατί υπάρχει η λάθος μεριά της ιστορίας και είναι και η σωστή που ξυπνάς το πρωί και σε γαμφίζει με όλοι οι άλλοι και είναι όλοι χαρούμενοι. Και εσύ. Ανέραστε, να πούμε, επί χιλιετίες. Τέλος πάντων. Και τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Κάποια στιγμή κάνανε μια παράσταση εκεί στο Μιστρά. Τον πήρανε το Μιστρά. Μπράβο που πήρανε το Μιστρά. Σου λέει μετά, δεν παίρνουμε και την Τριπολιτσά, να πούμε. Παράξενο εκεί πέρα, παιδιά. Όσοι μένανε στην Τρίπολη εκείνη την εποχή, ήταν προβληματικό. Δηλαδή, μία από εδώ, την άλλη από εκεί. Και θα μαζευτούν 8.000 Έλληνες. Και επειδή ήταν παρακινούμενο από τις ρωσικές δυνάμεις, σου λέει, παιδιά, δεν θα είστε μόνοι σας. Θα έρθουμε και εμείς μαζί σας. Μη σας νοιάζει. Και στείλανε 50. Σκέτο 50, όχι χιλιάδες. Τώρα αν κάνετε τη διαίρεση, να πούμε, το καταλαβαίνετε, είναι λίγο προβληματικό. Αλλά στο τέλος τους πήρανε στο κυνήγι, τους σφάξανε στην Τριπολιτσά, πάνε και τα αδέρφια. Μείναμε με τους Κατσάμπα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων κάτι άλλο αδέρφια. Αυτό ήταν λίγο προβληματικό σαν σήμερα. Τι άλλο θα γίνει, έτσι πατάω το 3 και το 13. Να, το 1930 ο τότε υπουργός παιδείας ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν από τα καλά μοντέλα αυτά. Θα ταχθεί υπέρ της ίδρυσης του ελληνικού εθνικού μελοδράματος, της εθνικής λυρικής σκηνής. Αυτό που αργότερα θα το εγκαινιάσει το 1940 ο φίλος μας το Κονιάκ, το οποίο είχε εγκαινιάσει πριν πει το όχι, που δεν το είπε ποτέ, γιατί είχε βγει με τις πιτζάμες, να πούμε, να απαντήσει στον Ιταλό. Τώρα πού βγαίνεις με τις πιτζάμες, να βγαίνεις ξεβράκοντος, αφού δικός τους είσαι. Είχε και τους Άγγλους και του λέγανε, κοίτα μην πας με αυτούς. Κοίτα εδώ, έχουμε τα χρεωστικά σου. Και έτσι περήφανος βγήκε και είπε, alors c'est la guerre και κάτι τέτοια. Στον Ιταλό μίλησε γαλλικά, τώρα μιλάμε για... Και εμβόλυμα που είχε φτιάξει κάτι χουντικές νεολαίες στα πρότυπα, να πούμε, των ναζιστών. Σου λέει, δεν φτιάχνω και μια εθνική λυρική σκηνή για το φρόνημα περισσότερο. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 3 και το 13. Το 1969, έλα μωρία, το 1900 δεν ξέρω, έχω δοκιμάσει 1900 τουλάχιστον φορές και είμαι συνήθως ή στο 68 ή στο 70. Να οργανωθούμε, έχω, ειδικά με τις τουλούμπες έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Έχω φάει τρεις, έχω ρίξει μία και έχει πέσει και κάτω να μην είναι και κοτλέ αυτή. Λερώνει και όλα, τι είναι αυτό το πράγμα. Να τις προσέχετε τις τουλούμπες, μία μέρα σαν σήμερα. Ο φίλος μας ο Τζον Λένον και μπράβο του. Και οι άλλοι να πούμε το παράξενο, το Γιώκο Τσόκο. Πού τη βρήκε αυτή. Τώρα μιλάμε για έναν εκ των Beatles που, και μόνο που τους ακούγανε οι γυναίκες παθαίνανε μαζικό τουρλουμπούκιναμ και αυτός διάλεξε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να φανταστείτε, ο Αντώνης Κανάκης όταν κάνανε να πούμε το σποτάκι είναι πιο σεξι από τη Γιώκο Όνο. Τέλος πάντων, χαιρετίσματα στον Αντώνη. Θα ξεκινήσουν λοιπόν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη. Πού νομίζετε, στο κρεβάτι τους. Ήτανε μέσα στο δωμάτιο να πούμε του ξενοδοχείου εκεί πέρα του Queen Elizabeth. Και σου λέει, μωρό μου, τι να κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε και μια παγκόσμια ειρήνη. Τι να βγούμε προς τα έξω, μην βγούμε και μην κουραζόμαστε κιόλας. Και παιδιά καθίσανε στο κρεβάτι και μπαίνανε μέσα οι φωτογράφοι και φωτογραφίζανε τη Γιώκο Όνο και την πηγαίνανε παντού σε όλο τον κόσμο όπου υπήρχαν να πούμε εμπόλεμες καταστάσεις και τους λέγανε, αν δεν σταματήσετε, θα σας φέρουμε αυτήν γυμνή. Σύχαμα οι άνθρωποι, κάτι που συχαινόντουσαν οι μεν τους δε, κάτι εμφύλοι και κάτι τέτοια και αγκαλιαζόντουσαν. Όχι, σε παρακαλώ, μην το κάνετε. Πετάγαν τα όπλα. Είχε πιάσει αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν καταλαβαίναμε, καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Τζον και ποια είναι η Γιώκο Όνο από τα αμούσια. Ο Τζον τα είχε νομίζω 4-5 μηνών. Της Γιώκο πρέπει να ήταν και γενετής, ένα παράξενο πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει, μας τελειώσει το χαλί. Έλα ρε γαμώτο και περνάμε τόσο ωραία με το σαν σήμερα. Να το 1975. Εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα, είχε γεννηθεί η αδερφή μου. Πάντοτε γίνεται να πούμε, κάνουμε το δοκιμαστικό πρώτα και δοκιμάζουμε το τέλειο πείραμα κατόπιν, να ξέρουμε τις κακοτοπιές. Αλλά το 1975 τα σκυλιά θα μπουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Και να είναι και οι τετράποδοι φίλοι τους μαζί, ενώ τα υπόλοιπα της Αγέλης. Έχουμε πάρα πολύ ωραία έχουμε περάσει. Το 1799, έλα μωρή αρρώστια, 1799, θα γεννηθεί ο φίλος μας, ο μεγάλος ποιητής και συγγραφέας και διάφορα τέτοια πράγματα, ο φίλος μας ο Αλεξάνδρ Πούσκιν. Έλα μωρή αρρώστια, Πούσκιν. Τον βλέπαν οι υπόλοιποι Ρώσοι, βλέπαν τα γραπτά του να πούμε τι γράφει ο Πούσκιν και τέτοια πράγματα. Το έχω πάθει κι εγώ. Χωρίς να έχω γράψει, απλά με δείχνανε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 3 και το 13. Θα πεθάνει το 1903 ο Μαρσέλ Ρενό. Όχι ρε γαμώτο, λες στεναχωρήθηκα. Λέει ένα δάκρυ τσούλησε. Κύλησε το λέμε, εμένα τσούλησε. Που ήταν ραλίστας και επιχειρηματίας και ήταν συνιδρυτής της μεγάλης της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ρενό. Θα περάσουν πολλά πολλά χρόνια τέλος πάντων και θα φτιάξει κάτι κουβάδες που δεν στρίβουν, αλλά δεν πειράζει, μέχρι εκεί καλά είμαστε. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 3 και το 13. Αυτά τώρα σε γενικές γραμμές είναι πράγματα που έχουν συμβεί και έχω ξεχάσει και να μην ξεχάσω, γιατί θα θυμήθηκα άλλον ανέκδοτο χθες το βράδυ. Προσπαθούσα να θυμηθώ το τηλέφωνο μιας απουσιολόγου που είχαμε στο σχολείο. Δεν τη θυμάμαι και οπτικά πως ήταν μια καταπληκτική κοπέλα που μια Τρίτη του 1992 είχε φάει ένα σάντουιτς και της είχε μείνει ένα μαρούλι στο δόντι να πούμε και προσπαθούσα μόνοι να φασώσουμε τις υπόλοιπες στις βρύσες. Είχε έρθει και αυτή εμείς θολωμένοι να πούμε δεν καταλαβαίναμε πως βρεθήκαμε στον Μποστάνη από τις βρύσες. Δεν τη θυμάμαι πως τη λέγανε και αντί για όλα αυτά μου ήρθε μένα το ανέκδοτο. Τώρα μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και θα είμαι και εγώ μεταδοτικός. Θα προσπαθήσω να βάλω όλο το καλλιτεχνικό μου από αυτό. Έχω και καλλιτεχνικό από αυτό. Μεταμορφωνόμαστε όσοι ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έχεις ένα από αυτό και ξαφνικά με το που ξεκινάς και μπαίνεις σε καλλιτεχνικό mode, γίνεσαι σαν τερατογέννηση από το Τσερνόμπιλ. Είναι αυτό που της λες της Αλληνής, θα σε γράψω στο αρχή. Ένα. Δεν είναι Αττική σύνταξη. Ναι, αλλά τι ένα. Ένα που φωσφορίζει, βγάζει ήχους, δαγκάνει. Ούτως ή άλλως ανήκουμε στην τυχερή γενιά που έχουμε πιει τα ευαπορέ από το Τσερνόμπιλ και δεν μας τρομάζουν κάτι τώρα θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Πάρα τα μας. Όταν ήμασταν μικροί παίζαμε το ποιος κατουράει φωσφοριζέ μακρύτερα. Και χαιρόντουσαν και οι γονείς μας. Μπράβο παιδάκι μου. Να βλέπει και ο παππούς να παρκάρει, να πούμε που η ΔΕΗ. Διάφορα τέτοια πράγματα. Τα έχουμε ζήσει όλοι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο ανεκδοτάκι, θα σας αρέσει. Είτε. Χίλια συγγνώμη, σας έδειξα. Είναι ένας κύριος, ο οποίος έχει πάρει τώρα το εφάπαξ, δεν ξέρω τι διάλογο έχει γίνει, και πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Δεν θα αγοράσει ένα τυχαίο αυτοκίνητο, καθώς το πρόβλημα της μικροφαλίας τον ταλανίζει από μικρό και τώρα που έχει τα λεφτά, καμιά φορά ξέρετε, όσο φουσκώνει το πορτοφόλι, η τσουτσού μεγαλώνει. Όσο νυχτώνει, η λούτσα μεγαλώνει. Το έχουμε δει σε όλα τα τοπογραφικά, ειδικά τη δεκαετία 1980-1990, που κάθε βράδυ ξυπνούσαν να πούμε οι τοπογράφοι το πρωί και είχε και 10 καινούρια χτισμένα. Το βράδυ τα χτίζανε να μην τους πιάσει εφορία. Λοιπόν, είναι αυτός ο κύριος και αποφασίζει ότι θέλει, τέλος πάντων, και πάει και αγοράζει ένα τεράστιο τζιπάκι. Έλα μωριάνος για τζιπάκι. Το οποίο από πίσω γράφει 4x4. Πάει το παρκάρι στη γειτονιά. Πάει ένα ζαβό από πίσω και βλέπει το 4x4 και κάνει αυτό το ηλίθιο να πούμε και σου λέει «Χαχα, δεν είναι τζιπ, είναι πολλαπλασιασμός». Οπότε γράφει με ένα κλειδί το ίσον 16. Μπράβο στο ζαβό. Πρόσεχε στο σχολείο, μπορεί και να πάει μπροστά. Ξυπνάει ο άλλος την άλλη μέρα, ωραία, το πάει στο φαναρτζί, του λέει «Κοίτα να δεις το παλιόπεδο, να πούμε τι μου έκανε». Του το φτιάχνω φαναρτζής. Το ξαναπαρκάρει, πάει το ζαβό που ένα πολλαπλασιασμό έμαθε να πούμε και εκεί πρέπει να το δείξω. Σιγά ρε Καραγκιόζη, δεν έμαθες και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Ξαναβλέπει το 4x4 να πούμε και με το κλειδί ίσον 16. Μη σας τα πολυλογώ που μπορώ να το κάνω μέχρι τις 9 να σας λέω τον ίδιο πολλαπλασιασμό. Εδώ το ζαβό 4 χρόνια στο σχολείο αυτό έμαθε. Τώρα εγώ που θα το κάνω 40 λεπτά. Θα το κάνω 40 λεπτά, μη χαμογελάτε. Είναι με το πάρκινγκ μαζί και τους λάθος πολλαπλασιασμούς. Τέλος πάντων. Μία, δύο, τρεις γινόταν αυτό. Αυτός έφαγε το εφάπαξ, δεν είχε να βάλει βενζίνη στο τζιπ. Του λέει ο φαναρτζής κάποια στιγμή, του λέει ρε φίλε, αφού σου κάνει τη συνέχεια το ίδιο ηλίθιο αστείο, όπως κάνει η εκπομπή μας συνεχώς. Τα τελευταία, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είμαστε στον αέρα, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Του λέει να σου φτιάξω εγώ ένα ωραίο, ένα καλό, να μην μπορεί να γράψει το ζαβό να πούμε. Του λέει ο άλλος τι εννοείς. Του λέει θα κάνουμε το 4x4 και με την ίδια γραμματοσειρά θα γράψουμε ίσον 16 έτσι ώστε θα αποκλείσεις το επιχείρημα που ο άλλος έχει έτοιμος για σένα και εσύ με δικανικό δόλιο τρόπο θα καταφέρεις να αποφύγεις να πούμε τον ύφαλο των αντικρουόμενων επιχειρημάτων όπως αυτά χαράσονται επάνω στη λαμαρίνα του αυτοκινήτου σου και στην καρδιά σου. Καταπληκτικό, βάζω και δικά μου. Ούτως ή άλλως έτσι γίνεται σε κάθε ομαδικό όργιο. Ο άλλος ενθουσιάζεται, του λέει φτιάχτο μου. Του φτιάχνει λοιπόν ο φαναρτζής το 4x4 ίσον 16. Πάει το ζαβό, το κοιτάει, ξυπνάει λοιπόν. Αφήνουμε κενό εδώ για να μην ξέρουμε τι έκανε το ζαβό. Δημιουργήσουμε εντυπώσεις προκειμένου εσείς τώρα να πάθετε ντουβρουτζά με το τέλος του ανεκδότου, το οποίο επίκειται ακριβώς όπως και ο οργασμός του Μεσήλικα. Ειδικά οι φίλες εκπομπής το καταλαβαίνετε, καθώς κοιτάτε με απορία. Αχ, το μωρό μου, ή οργασμός είναι ή εγκεφαλικό. Ή ζάβωσε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάνουμε κενό, δημιουργούμε εντύπωση, δημιουργούμε anticipation. Ξυπνάει ο άλλος να πούμε, κοιτάει, βλέπει στο αυτοκίνητό του το 4x4 ίσον 16 που του φτιάξε ο φαναρτζής. Ναι, τώρα είναι το ωραίο, ρε. Τώρα είναι το καλό. Τώρα ετοιμαστείτε, το punchline έρχεται. Ο Άι Βασίλης έφερε τους Pet Shop Boys για αμφίνη, παλιό χοντρέ. Βλέπει λοιπόν το 4x4 ίσον 16 ατόφιο όπως το έχει φτιάξει ο φαναρτζής και δίπλα ο πιτσιρικάς στο ζαβό έχει πάει με το κλειδί και έχει γράψει σωστός. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ενώ αυτοί προσπάθησαν υπερβατικά να αποδομήσουν το επιχείρημα του αλουνού παίρνοντάς του την απάντηση που ο ίδιος είχε έτοιμος από πριν προκειμένου στην διαλογική κατάσταση να μείνει χωρίς επιχείρημα και η υπόλοιπη φρασιολογία να λειτουργήσει υπέρ του, αυτός πατώντας το ίδιο τρίκ που εφάρμοσαν τους αποστόμωσε επιτείνοντάς το. Είναι καταπληκτικό. Εντάξει τώρα, τι θέλετε, αυτό μου ήρθε χθες. Δηλαδή, άμα μου ερχόταν τίποτα καλύτερο, δεν σας το έλεγα. Σάματησε εσείς να πούμε, αν μπορούσατε να ακούσετε καλύτερη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, δεν την ακούγατε. Φυσικά. Και τι κάνετε, γιατί είστε ακόμα εδώ. Δεν με νοιάζει για εσάς, με νοιάζει για μένα που αναγκαστικά ακούω την εκπομπή επειδή φορά τα ακουστικά, να μου πείτε να αλλάξω συχνότητα, να ακούσω κι εγώ κάτι άλλο. Έλα ρε, γαμώ, το πήγε 8 και μισή. Και δεν έχω προλάβει ακόμα να πούμε τις καλημέρες μας κτλ. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωματικό κέφι και ενθουσιασμό με τον υπόλοιπο. Τηγανιτό, φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο HAT 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και retweet. Και να ξέρετε, έχουμε σποτάκι για την παράστασή μας που έρχεται.
3: Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
1: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους τσία και τραγανή γκρανιόλα. Να καλύψουμε το χρόνο.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα λέω, άλλος και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
4: Ποιότητα.
3: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
1: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
3: Να είστε όλοι εκεί.
1: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφοριζέ προφυλακτικά είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο G δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερό πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
4: Batman Begins.
1: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
3: Είσαστε χαρούμενοι? Ξυπνήσατε σε ένα πανέμορφο πρωινό? Χα! Είναι Τρίτη! Πού σου μπορεί να...

0: καλά όλα αυτά, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι είναι τρίτη. Εισπνοή, κράτημα του αέρα, τοποθέτηση γλώσσας πίσω από τα χείλη και υποδεχόμαστε την τρίτη. Πού σου μωρή να πούμε, πάλι εσύ ήρθες, άντε να πούμε σποτάκι. Και εσείς, τι ακούτε το πρωί?
1: Εγώ ακούω συνέχεια τυρανιτό φραπουτσίνο.
0: Δεν τρέπεσαι ρε καραγκιόζης να πούμε?
1: Κοντζάμα αντράχαλος 2 μέτρα με 1,65 ύψος, οικογένεια με 4 παιδιά, το ένα δικό σου, βιοπαλαιστής τυρέπορας άτρυπης γραβιέρας, να ακούς τέτοιου χαμηλού επίπεδου αηδίες.
2: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει.
3: Είσαι μαλακάς.
4: Τυγανιτός φραπουτσίνο.
0: Αυτά τα μετρητά μετά τον Θεό, ποιος τα έβαλε στα αγγλικά να πούμε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχουμε και χαλί. Α, με, θα παίξει. Α, είναι τρίτη. Είμαστε, επιστρέψαμε 24 λεπτά πριν από τις 9, 24 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Εμείς έχουμε ένα μυγάκι εδώ που πηγαίνω. Πήγαινε πάλι στη μασχάλη, αγορίνα μου. Καλά δεν ήσουν εκεί πέρα να πούμε που έκανες την αναπαραγωγή σου, που γεννούσε? Τι θες τώρα και πετάς? Μέχρι και τα μυγάκια γαμφίδια από τη χαρά τους πετάνε πέρα δόθε. Ίσως το σύμπαν κάτι μας δείχνει. Πέρα δόθε. Ίσως το σύμπαν κάτι μας δείχνει. Δεν ξέρω με τον τρόπο του. Και πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει το δικό.

Δεν ακούνε βέβαια λόγω ηλικίας, αλλά δεν πειράζει, τους έχει. Ένα από τα πράγματα που κάνει και θα το κοπιάρουμε εμείς, θα το περάσω ότι είναι καλά δικό μας. Ναι, δεν είναι, κλεμμένο είναι. Είναι αυτό της, της ξαφνικής χαιρετούρας όλων των ακροατών. Αρχίζεις και λες τα ονόματά τους. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και έξυπνος ο τρόπος. Θα σας θυμίσει τώρα βέβαια κάτι πραγματάκια που πιθανώς στην υπερβολή τους να ισχύουν. Θα παρατηρήσετε τώρα τι εννοώ. Ξεκινάμε, καλημερίζουμε. Ο Χρήστος, ο Κώστας, η Μαρίτα, ο Κωνσταντίνος, ο Κυριάκος, ο Σταύρος, ο ίδιος ο Σταύρος, η Αρχοντούλα, ο Βασίλης, ο Δημήτρης, έχει κι άλλους, ο Ευέλπιστος, ο Ιουστίνος, ο Θεσπέσιος, η Ιπατία, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, η Δωροθέα. Δωροθέως, Ζηναίδος, Καλλιόπης, Ροδάνθης, Ροζάνθης, Ζαφυρίας, Λουκάς, Βαρνάβας και διάφορα τέτοια, υπερηγίας. Το βλέπετε, κάνει, λέει τα υπερηγίας, παιδιά. Και είναι καταπληκτικό. Και ακούν οι αλλητούρχονται και οι γριές να μπουν και του δίνουν πρόσφορο με 5 ευρώ, τα οποία τα πληρώνουν οι ίδιες. Δηλαδή και αυτές οι γριές στην εκκλησία, κάτσε μωρή, μπορεί να σου έχει βγει χάλια το ψωμάκι, αλλά θα το φάμε. Μη μας πληρώνεις κιόλας, να πούμε. Είχαμε και σποτάκι. Ναι, ναι, ναι. Χαλί, αμέ. Παίζει, όχι. 3, 2, 1. Go. Και αφού είπαμε τα υπεραναπαύσεως, για να δούμε τώρα πώς έχει ξεκινήσει κανονικά η μέρα σας. Πρώτος από όλους, ο πιο διάσημος Εργένης εδώ της εκπομπής, ο οποίος στις 7 και 4 το πρωί μας έστειλε ένα άρθρο εδώ πέρα. Είναι από μια συνέντευξη της Μόνικας Μπελούτσι, που λέει ή γερνάς ή πεθαίνεις. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Στα 61 σου λέει δεν είσαι πια το επίκεντρο της προσοχής. Αφενός, Μόνικά μου, είμαι ούτε 50 δεν είμαι. Τώρα θα τα κλείσω τον Ιούλιο. Αφετέρου, απορώ γιατί βάζουν το άρθρα κάτω από τις συνεντεύξεις της Μόνικα. Το βάλε αγόρι να μου κάνει 15 φωτογραφίες. Ποιος θα κάτσει να διαβάσει, είσαι με τα καλά σου. Είναι σαν εκείνα τα πολιτικά άρθρα που ήταν στο Playboy. Ιδέα δεν. Χαιρετίζουμε και τον Χρήστο βέβαια, ο οποίος είχε τα... πρέπει να είναι η πρωινή του συνήθεια αυτή. Χαιρετίζουμε την CEO, owner, manager, sponsor, graphic designer και διάφορα τέτοια πραγματάκια εδώ της εκπομπής, την Άγια, η οποία τώρα προφανώς πρέπει να είναι εποχούμενη, το οποίο σαν μετοχή είναι ωραία. Η Νάγια και στις μετοχές και στις συμμετοχές από τους παριστάμενους, δηλαδή ό,τι μαθαίνουμε είναι καταπληκτική. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα, μουσάτε σκοτεινέ υπότι, τρίτη σήμερα με double petrication, ρε το είχα ξεχάσει. Είναι τρίτη, το βράδυ έχουμε μυθολόγιο στις 10. Μην ξεχαστείτε, 10 η ώρα θα ξαναβερθούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1. Θα κάνουμε μια βουτιά στην αρχαία ελληνική μυθολογία και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία για μια ώρα. Ο Κώστας λοιπόν με double petrication, λικοβριστικό κέφι, καθώς έχει μετακομίσει πια, δεν είναι σαν εσάς τους μπλεμπέους, είναι λικόβρις. Μαλακθύμφι, ούτε λύκους έχει ούτε βρύση έχει. Έχει τα λύματα από τη μεταμόρφωση που τα φυσά απ' την άλλη, με βρωμάει κατθύμφι με όλη περιοχή. Αλλά τέλος πάντων, κέφι και εφηβικό ενθουσιασμό, πανέτοιμος να αδράξω τη μέρα από τα αρθύμφι, αφού το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Ναι, όταν και το πρωινό πουλί και το σκουλίκι είναι πάνω κάτω τα ίδια πραγματάκια, εκεί Κώστα μου καταλαβαίνεις ότι όσο μεγαλώνουν τα τετραγωνικά στο σπίτι, μικραίνουν οι σεξουαλικές αντοχές. Όχι ότι το έχω πάθει εγώ. Δεν έχω μείνει λικόβριση. Λικόβριση ήταν το πρώτο μπλόκο τροχέας που με είχαν σταματήσει. Και το θυμάμαι ακόμα γιατί είχε πάρα πολύ χαβαλέ. Ήμασταν 6 μέσα στο τσικουεντσέτο. Και τότε τα προσλαμβάνανε, να πούμε, όχι όπως τώρα που τα περνάνε από κάτι IQ test και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα περνάνε αυτά, δεν τα κάνουνε, τα περνάνε στα γρήγορα, ένα πασαλιματάκι. Και μου είχε πει, να πούμε, το όργανο. Πρώτη φορά εγώ είδα να μιλάει κιόλας, τέλος πάντων, μου είχε πει μία λέξη, οδηγός να βγέξω. Η οποία δεν συντάσσεται, δεν. Τέλος πάντων. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει, είναι τυφλή, αλλά. Κατάπτυστη τριτούλα, είπε σε τριτούλα, help, πού σου μωρή. Όχι εσύ, χίλια συγγνώμη.
Μαρίτα, κράτα το εσύ για να μην σε ματιάσουμε και τις

0: τη στα υπόλοιπα. Με ανελαίει την ιστούλα και το μόνο καλό λέει ότι σε έχουμε διπλό. Τι τώρα για μία κιόξο. Μία ίσον καμία. Και έχω υπάρξει ο καμίας της γειτονίας. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα ερωτική, κρίνε της Τρίτης. Δεν κρίνω. Τι να σε κρίνω ρε Κωνσταντίνο. Δηλαδή άμα ήμουν επιτροπή θα είχες αποτύχει. Άμα ήμουν Άγιος Πέτρος δεν μπαίνεις μέσα, δεν έχει κλειδιά. Το δουλεύουμε με smart home system. Με double petrication σήμερα, αναφερόμενος και αυτός στη βραδινή μας εκπομπή το Μυθολόγιο. Από τις 10 μέχρι και τις 11 κάθε τρίτη βράδυ είμαστε εδώ. Φτιάχνουμε μια πολύ ωραία διαδρομή καθώς μεταφερόμαστε ανάμεσα στα σοκάκια της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Τραβάμε από μέσα μια υπερεπαίνω, τέλος πάντων, εξιστορήσεις και τις καταθέτουμε εδώ πάρα πολύ ωραία. Απόψε το βράδυ στις 10 που θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, κλείνει η παρένθεση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει καλλιτεχνικά, λέει, αλλά δέχομαι τρομερές πιέσεις από φίλους και γνωστούς να τους φέρω στην παράσταση. Για να μην σου πρίζω τα θύμφη, θα στείλω την παραγγελία στις αρχές του Ιούνιου. Η Μουσά τη γραμματέας είναι εδώ και για τον Κωνσταντίνο. Τι να κάνει η κοπέλα, μια δουλειά είναι και αυτή να βγουν. Τι να την κάνει. Και όποιοι άλλοι θέλετε να παρευρεθείτε, πολύ πολύ ευχαρίστως. Θα έχει προηγηθεί και το πάρτι του σταθμού στις 6 του μηνός και θα είστε έτοιμοι να πούμε γκαγκανιασμένοι στην ηλικία που είσαστε, δεν θα έχετε συνέλθει και άρα η παράσταση θα είναι υπέροχη. Σε άλλα νέα λέει περιμένουμε το τιτανοτεράστιο σποτάκι και θερινές φωτογραφίες του Τάκη που είναι σποτάκις. Το βλέπετε όλοι, έχουν παιδιά ένα μυστικιστικό τρόπο να τους ακούτε. Ο ένας λέει τα υπεραναπαύσεως, ο άλλος έχει βάλει το όνομά του μέσα στο σποτάκι. Ο Ντίμης είναι κοντορούσης, κοντός δε δύο μέτρα είναι να πούμε, ρούσης δεν είναι. Δηλαδή μια χαρά καφέ είναι ο άνθρωπος. Το βλέπετε, ο κάθε ένας εφαρμόζει. Καλά δεν λέω καν για το Τζίμι τον Μανολάκο, ο οποίος και Τζίμις είναι και Μανολάκος είναι. Και εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχουμε και φίλους που είναι Τζίμις Μανολάκος. Μα είμαστε. Να και ο Κυριάκος που λέει καλημέρα κουτσούνια μου, τι ανεκδοτάρα είπες πάλι Αλέξανδρε μου. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ήξερα ότι κριτήριο δεν έχεις. Αισθητικό κριτήριο δεν έχεις με την καμία. Αλλά επειδή το ανέκδοτο, προσέξτε, ήταν τζάμπα, του κοπάνισε του Κυριάκου να πούμε το κέντρο της χαράς του εγκεφάλου, εξεράγει η σερωτονίνη μέσα, έφτασε σε πολλούς μικρούς οργασμούς. Σαν να του βάλα like, πού νομίζετε. Να και ο Σταύρος που λέει άσε τις μαντινάδες πρωί-πρωί και μας έχει στείλει εδώ πέρα δυο στιβάνια. Στιβάνιο, ανελέητα Σταύρο μου εδώ για καλημέρα. Και λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Ο Σταύρος ο οποίος ηρωνεύτηκε και ώρα στην τεράστια μουσική δισκοθήκη του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θες και αυτές τις ηρωνίες εγώ δεν τις μπορώ. Άνοιξα και τα καινούργια folders. Αυτά τα ανέγγιχτα. Ήταν τίγκα στην dick pic μέσα. Δεν ξέρω πώς παρουσιάζονται να πούμε. Εγώ κάνω δεξί click and delete. Και αυτά πάνε και σώζονται μόνα τους. Θα είναι κανένας ιός. Είμαι ο μόνος που έχει κονδυλώματα σε folder να πούμε στο desktop. Τέτοια τι στέλνετε. Και θα αποδείξουμε στο Σταύρο ότι η κτηνώδης μουσική δισκοθήκη δεν είναι να την ηρωνεύεσαι. Δεν είναι για τσαμπουκάδες. Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. Πρωινό Τρίτης λέει μια μέρα σαν όλες τις άλλες με εξαίρεση ότι σήμερα θα είσαι ξανά στον αέρα του Free Radio στις 10 το βράδυ. Παιδιά εντάξει, όλοι κάνουμε μαλακθήν. Δεν μου το θυμίζετε συνέχεια. Σε άλλα νέα, στη λίστα του σούπερ μάρκετ λέει όταν η τέο σύζυγος είχε γράψει σερβιέτες, εγώ έδειχνα σε μία υπάλληλο αυτό που έγραφε και μου το έδινε. Δεν είχε γίνει ποτέ λάθος. Σοβαρά. Σου έγραφε η πρώην σύντροφος σερβιετάκια. Στήθος συναδέλφου εκεί στο σούπερ μάρκετ. Πήγες και της έλεγες τι να κάνω. Σε κοίταγε και αυτή απελπισμένη. Πιάστε κύριε. Πιάστε γιατί σπίτι δεν πρόκειται. Και έπιανε αυτό το πράγμα. Πήγαινες οργανωμένος. Και δεν έπαιρνες όπως κάναμε γιατί σε δύο περιπτώσεις εμείς τα αγοράκια ντρεπόμαστε πάρα πολύ. Όταν πρέπει να αγοράσουμε η παλιότερη γενιά, η καινούργια δεν το ξέρει, την πορνογραφία από τα περίπτερα που πήγαινες και έπαιρνες να πούμε το Playboy, αλλά για να το πάρεις έπαιρνες ταυτόχρονα πατατάκια, γαριδάκια, δρακουλίνια, δύο τσίχλες, τα νέα Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ Τρίτη είχες πάει εσύ, τέλος πάντων. Ό,τι είχε τη ροσούζα, 5-6 παγωτά. Το ίδιο κάνουμε και με τα σερβιετάκια. Γεια σας, θα ήθελα. Βάλτε μου και 30 φέντες γκούντα. Όλη τη φρατζόλα θέλω. Με εξαίρεση να είσαι ο Σταύρος που παραγγέλνεις απλά γκοργοτζόλα. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Δεν φτάνει, λέει που είναι Τρίτη. Θέλαμε και ξενύχτια χθες. αρχοντούλα μου, είσαι καλά κοπέλα μου. Τι τα Δευτέρα. Δευτέρα δεν ξενυχτάνε ούτε τους πεθαμένους. Δηλαδή πεθαίνει ο παππούς Δευτέρα και λες δεν γαμφθεί. Την Πέμπτη θα σε κλάψω, την Παρασκευή μπορώ να πάω κομμάτια στο μαγαζί. Ή είναι με τα καλά σου. Παρ' όλα αυτά λέει ξεκινήσαμε δουλίτσα με κέφι και ενθουσιασμό. Πώς το κάνετε και βγαίνεις έτσι, πίνεις με ένα πεντοχίλιαρο στην τσέπη. Τι να σας πω, δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό το πράγμα. Να και ο Βασίλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, Πέτρακα Τριτούλα λέει όλη μέρα σήμερα. Α, πού σου μωρή για την Τρίτη. Και διπλός Πέτρακας Αλέξανδρος, ευτυχώς θα αναπληρώσω λέει τη χθεσινή απουσία. Ναι ρε Βασίλη, δηλαδή ήμασταν εδώ και λέγαμε να πούμε πού είναι ο Βασίλης που ήταν ένα από τα ερωτήματα και το βασικό το πόσο θα έρθει, δηλαδή που ήταν το δεύτερο. Με αυτό ξεκινήσαμε. Στις επάλξεις όμως λέει ξανά με φραπουτσίνο Αλέξανδρο, σοβαρή αρθρογραφία την οποία την έχω έτοιμη είναι εδώ. Ενδιαφέροντα κείμενο, καυστική γλώσσα. Είμαι τοξικός εραστής. Και βαθιά έρευνα το θεμάτων της εκπομπής όπως πρέπει. Δηλαδή ξέχασες τον μπότοξ και τους άσχημους συναδέλφους για να φαίνομαι εγώ ωραίος. Να ξαναδώ την εκπομπή μου μετά σε επανάληψη και να χαϊδεύομαι. Δηλαδή μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία της στυλιτευτικής δημοσιογραφίας. Και αργότερα βέβαια ο διαγωνισμός. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε. Γεια σου Νάντια. Γκοργοντζόλα. Τριτούλα σήμερα, αλλά είναι σαν Δευτέρα, λέει. Οπότε δεν είναι μπιάτζ. Είχε άδεια αυτή χθες. Είχε άδεια, έφτιαχνε ντουλάπες. Στην επόμενη άδειά της θα ξέρουμε πότε είναι. Οπότε όσοι θέλετε, πατητή τσιμεντοκονία, να ρίξετε να πούμε πλάκα και διάφορα τέτοια. Έχουμε και μάθημα σήμερα. Έρχεται και τριήμερο σιγά σιγά. Τουλάχιστον για κάποιους, μην το ξεχνάμε. Πότε είναι το αγκάιου πνεύματος. Αυτή Δευτέρα είναι τώρα μεθαύριο. Να και ο Πάνος ο κακομύρης δεν γύρισε σπίτι. Οι άλλοι έφτιαχνε ντουλάπες το κατά. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα Τρίτη λέει, αλλά δεν βαριέσαι. Καλά θα πάει και αυτή. Όχ, γύρισε νέος άνθρωπος σπίτι του χθες και σήμερα έχει ξυπνήσει. Να πούμε δεν βαριέσαι. Δεν υπάρχει κράτος. Όλα είναι μάταια. Χούσεις χούν. Τελείωσα με τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τώρα δουλειά και το βράδυ μυθολόγιο ξανά. Ρε Πάνο, τι... δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή θέλω να βάλω τα κλάματα. Είναι παράξενο αυτό το πράγμα. Σούπερ μάρκετ, σερβιετάκια πρωί πρωί. Ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Είναι λίγο άσχημο. Τι πήρες. Πας κατευθείαν. Έχεις καμιά πολίτρια εκεί. Μήπως έχεις αυτή του Ιωάννη που... θυμάται κάποιες στιγμές, θυμάστε ένα κύριο που ερχόταν εδώ. Αχ ναι, γιατί δεν έρχεται πια να αγοράσει σερβιετάκια, ήτανε τόσο συμπαθής. Είχαμε και κάτι να γελάσουμε όλοι εμείς εδώ πέρα οι πολίτες του σούπερ μάρκετ. Τώρα ή χώρισε ή η σύντροφός του έπαθε κλιμακτήριο. Να, αυτά γίνονται και τα επαγγελματικά περιβάλλοντα χαλάνε με μηνιάς. Να το πάλι αυτός ο μηνιάς της γειτονιάς, δηλαδή το βλέπετε, είναι λίγο προβληματικό. Αλλά τέλος πάντων, τι να σας κάνω. Άντε, καλά.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Μέρα, Αλεξανδρία μου.
0: Άρα και σε σένα. Τι κάνεις.
1: Τι, ακούστηκα. Καλημέρα, Αλεξανδρία μου, είπα.
0: Τέρμα τα ακούστηκα. Τέρμα τα ακούστηκα. Τώρα θα τα ξεράσεις όλα. Τέρμα τα ακούστηκα.
1: Τι παλαβίλογο διάρειας έχει πιάσει σήμερα.
0: Δεν είναι τρομερά παραξύ.
1: Είναι φοβερό.
0: Έχω ξυπνήσει και πριν το ξυπνητήρι.
1: Σε χάνω.
0: Μη με χάνεις, κούστηκα.
1: Σε χάνω, δεν σε ακούω.
0: Μη με χάνεις, εδώ είμαι, αγκομαχάω, δεν με βλέπεις. Δηλαδή, τέλος πάντων, έχω ξυπνήσει και πριν από το ξυπνητήρι μονάχος με το μυαλό μου.
1: Φοβερός, όχι, και εμένα με ξύπνησε το ξυπνητήρι και τις δύο φορές. Δεν ήμουν παραδομένη στο Μορφέα.
0: Μην είσαι να πούμε στο Μορφέα, δηλαδή τέρμα τα ακούστηκα, το έχουμε πει. Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι, νιστάζω ακόμα.
0: Μα τι νιστάζεις, εσύ βγαίνεις, κάνεις αυτά τα πράγματα που κάνεις. Ζεσταίνεσαι.
1: Ζεσταίνομαι, ναι.
0: Οχ, να το.
1: Ναι, δεν ξέρω τι
0: συμβαίνει. Κλιμακτήριος.
1: Έτσι φαίνεται, είναι πρώτο μπυλόν. Σαν τον Ανίβα.
0: Μπράβο, αυτό το άντε πόρτας. Αλλά αυτές οι πόρτες να κλείνουν που και που, γιατί. Πόσο σφουγγαρισμένα έχετε εκεί μέσα. Εσύ έχει τύχει να βγεις Δευτέρα όπως κάνει η Αρχοντούλα?
1: Δευτέρα και να ξενυχτήσω?
0: Ναι. Αυτό
1: εντάξει,
0: τον αιώνα.
1: Ξενύχτη δεν το λες.
0: Τον
1: αιώνα προηγούμενο... δεν νομίζω. Τον προηγούμενο κάτι θυμάμαι. Έχει τύχει να πάω θέατρο Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Σε παράσταση που παίζει δευτερότριτα, αλλά έχω γυρίσει, ρε παιδί μου, κατά τις 12. Δεν πιάνεται για ξενύχτια.
0: Άσε μας με αυτούς, πάνε και παίζουν Δευτέρες. Εμείς πληρώνουμε κάτι παραπάνω, κλείνουμε Σάββατο να πούμε, όχι Δευτέρα.
1: Έτσι, με τους πλεμπαίους. Τι είμαστε, με τους πλεμπαίους.
0: Έλα τώρα, μπορείς να χειροκροτήσεις Δευτέρα.
1: Με δυσκολία. Με δυσκολία.
0: Ναι,
1: πού να δεις και άλλες παραστάσεις που παίζουν και Τρίτη. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τους φτύνουμε.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για απάνθρωπο πράγμα.
1: Να μην τους αβασκάνουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έχω κάτι πανέξυπνο για εδώ πέρα για τη συζήτησή μας.
1: Ναι.
0: Θα βοηθήσεις. Είναι τρεις τεχνικές αναπνοής που μειώνουν το στρες και φρενάρουν τη γύρανση.
1: Α, το θέλω αυτό που τη φρενάρουν τη γύρανση.
0: Ναι,
1: όχι, ότι όχι ότι το χρειάζομαι.
0: Όχι, άλλωστε. Αλλά δεν υπάρχει κράτος. Ναι, δηλαδή. Αισθάνεσαι έτσι ότι σε πιέζει ο χρόνος, αισθάνεσαι και εσύ λίγο την ματαιοδοξία σου σιγά σιγά τώρα με την πτώση του στήθους,
1: ας πούμε. Με την πτώση, ναι. Όχι του στήθους μου,
0: όχι,
1: γενικότερα με την πτώση των ηθικών αξιών και παγκόσμια ειρήνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αλλά το χρειάζομαι σαν εναλλακτική. Δεν είναι. Εγώ είμαι φρεσκότατη.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τις τεχνικές.
1: Ναι.
0: Τα ακούς όταν έχει σβηστεί από πάνω η ημερομηνία λήξης, όλα φρέσκα είναι. Λοιπόν, οι τεχνικές είναι τρεις και έχουν ως εξής. Πρώτον, διαφραγματική αναπνοή.
1: Θα κάνεις... Α, ναι, αυτό το κάνω για να τραγουδήσω.
0: Όχι, ρε καμωτέλα, φυλάκια, γεια. Λοιπόν. Τοποθετήστε το ένα χέρι στο στήθος.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Το ξέρω, εκεί το έχω.
0: Μπράβο. Τι θέλει να συζητήσουμε.
1: Θέλει
0: να συζητήσουμε. Κράτα το εκεί. Και το άλλο στην κοιλιά. Είναι ακριβώς κάτω από το στήθος. Θα τη δεις.
1: Αυτό. Κάτσε μια στιγμή να τα κάνω λίγο πιο εκεί για να χωρέσει το χέρι. Ναι, το έβαλα.
0: Λοιπόν, εισπνεύστε αργά από τη μύτη αφήνοντας την κοιλιά να φουσκώσει.
1: Ναι.
0: Και εκπνεύστε ήρεμα.
1: Από το στόμα.
0: Από όπου θες, κοίταξε να δεις. Θα το συζητήσουμε πριν για να είμαστε σίγουροι βέβαια ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Εγώ έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου, μην νομίζεις. Αλλά... Τώρα, λοιπόν, έχεις πιάσει στήθος.
1: Ναι, έχω πιάσει στήθος, κοιλιά, είμαι πανέτοιμη.
0: Όχι, πρέπει να τη φουσκώσεις. Τι πρόχειρο έχετε να φάσετε.
1: Τι φούσκωσα.
0: Τι τρως.
1: Κοίτα, εγώ πρίζομαι με ξηρούς καρπούς σίγουρα.
0: Όπως είχαμε.
1: Θα φάω ένα φιστίκι.
0: Φέρτε μπρόκολα, αφού το ξέρεις, τα κάσου, με πειράζουν. Λοιπόν, και τώρα θα την ξαμολύσεις την εκπνοή.
1: Ναι. Την ξαμόλισα. Την ξαμόλυσα.
0: Πόσο καιρό έχεις να φας ξηρούς καρπούς?
1: Την εκπνοή.
0: Α, χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα έχεις λιγότερο στρες, έτσι δεν είναι? Δεν έχεις συν 10 χρόνια νεότητας.
1: 8 τουλάχιστον.
0: Δεν πειράζει, έχουμε δεύτερη τεχνική.
1: Μιλούσα και όλα, δεν μπορούσα να το κάνω σωστά.
0: Μην το κάνεις αυτό. Έχετε αυτές οι γυναίκες που έχετε να πούμε. Τι το θέλετε να μιλάτε? Βλέπετε, εμείς να θέλουμε να μιλάτε. Δηλαδή γιατί... Είστε party poopers, δεν το βλέπεις. Λοιπόν, έχουμε παρατεταμένη εκπνοή.
1: Α, ναι, το ξέρω αυτό. Αυτό είναι σίγουρα για το στρες. Που φυσάς σαν να έχεις, σαν να προσπαθείς να τη βάλεις μέσα σε μια καρφίτσα, στο βελόνα, από την πίτσα της.
0: Τι είσαι με τα καλά σου. Έχω μια φορά σε μια μπομπίνα δοκίμασα μόνο και μέχρι εκεί.
1: Οραματίζεσαι ότι φυσάς στο κεφάλι της βελόνας που είναι πολύ μικρή τρυπίτσα, ότι θες να περάσει την εκπνοή από εκεί μέσα.
0: Έχεις
1: για να είναι πιο παρατεταμένη
0: και
1: να...
0: πριν ή οραματίζεσαι?
1: Όχι, χωρίς. Αλλά από τόσο αναπνοές οξυγονώθηκε ο εγκέφαλος και είναι πιο clear.
0: Λοιπόν, εισπνεύστε από τη μύτη μετρώντας έως το 4 και εκπνεύστε μετρώντας έως το 8. Θα το κάνεις τώρα ζωντανά.
1: Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, να μετράς εσύ, έτσι.
0: Όχι εσύ, θα ακούγεται.
1: Ωραία.
0: Τώρα ρουφάς, ναι. Μέχρι το 4 δεν θα σου χρειαστεί. Ποχ, χωρίς λιοντάκια. Χωρίς.
1: Να λίγο βάλει. Θα σκόλει τώρα.
0: Αφού ουριάζω σαν καρακαϊδόνα. Πάμε σου λέει, έχεις βάλει. Ναι. Και τώρα εκπνέεις έως το 8.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Έχουμε δύο ανατομικά σωστούς και έναν ο οποίος κάτι του λείπει. Ωραία, μέτρησες. Τώρα δεν είσαι φοιτήτρια τουλάχιστον.
1: Τώρα είμαι κοριτσάκι, ναι. Αισθάνομαι πολύ.
0: Πήρε και πολύ οξυγόνο εγκέφαλο στα λιποθυμήσεις, ναι. Οκ, δεν είμαστε κοντά. Και τώρα σου έχω το καλό.
1: Έτσι.
0: Τώρα θα με συγχωρέσεις για το κομπλιμέντο, αλλά δεν μπορώ να μη το κάνω. Θα καταλάβεις από τον τίτλο. Θα βάλω πρώτα το κομπλιμέντο και μετά τον τίτλο. Θα αναφερθώ στις σωματικές σου αναλογίες.
1: Ναι.
0: Τώρα μοριαλόγα, εναλλασσόμενη αναπνοή από τα ρουθούνια. Έχεις δει το άλογο πως
1: το
0: ρουθουνίζει? Ναι, κλείσε το δεξί σου ρουθούνι. Ναι, αν θέλεις λίγο, επειδή είσαι και φοράδα και μπορεί να αντιμετωπίζεις τον κόσμο σαν αλώνη. Είναι και τα κάσιμους.
1: Να κλείσω το, να το κάνω με κρατάω.
0: Ναι. Λοιπόν, κλείνεις το δεξί σου ρουθούνι και εισπνέεις από το αριστερό. Έπειτα κλείνεις το αριστερό.
1: Έχω στραβό διάφραγμα, δεν μπορώ από το αριστερό να εισπνεύσω καλά, αλλά δεν πειράζει, θα το καταφέρουμε.
0: Και δικά σου τώρα. Το κλείνεις, πώς το κλείνεις?
1: Με το δάχτυλο. Απ' έξω, ναι, όχι από μέσα.
0: Πώς το κλείνεις? Συνεχίζεται. Πρέπει να χώσεις όλο το. Την εξκαφή κάνουμε, ναι.
1: Όχι, ρε, από πάνω το κάνεις. Δεν είμαι σύγχαμα να το βάλω
0: φυσικό
1: μέσα.
0: Τι να το κάνουμε? Θα μπορούμε να περπατήσουμε. Θα γίνουν τα τζιν χάλια μαύρα. Έχει τύχει να κάνω διαδρομή χιλιόμετρο με το τζιν να μου λέει δεν λιγάω. Δεν λιγάω.
1: Κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι.
0: Λοιπόν, κλείνει το δεξί σου ρουθούνι.
1: Λοιπόν, το έχω, ωραία, το έχω κλείσει, ναι.
0: Μπράβο, και ρουφά τώρα.
1: Ρουφάω,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Τώρα κλείνει και το αριστερό.
1: Και ταυτόχρονα τα κλείνω και τα δύο και μιλάω έτσι.
0: Ναι.
1: Ή αφήνω το άλλο. Το αφήνω το άλλο.
0: Τι.
1: Αλέξανδρε.
0: Και το αστείο τη υπόθεση. Και τώρα αναπνέεις από τα κλειστά σου ρουθούνια.
1: Τι γίνεται αυτό?
0: Τι ζαργάνα είσαι εσύ, τι γοργόνα, απ' τα λέπια, απ' τα βράχια αναπνέεις. Και τώρα με αυτά που έκανες, αν κοιταχτείς τον καθρέφτη, μην το γελάς. Μιλάμε φοιτήτρια τουλάχιστον.
1: Wow, έφυγαν και ακόμα και οι μαύροι κύκλοι, τίποτα, είμαι... Μπουμπούκι.
0: Ναι, σιγά σιγά ο οργανισμός την κάνει σου. Δεν μπορεί να είναι να κάνει τις βλακίες αυτό το πρωί. Φεύγουμε. Πάμε αλλού.
1: Καλέ, άνοιξε μία ένα story. Περίμενε, γιατί ανοίγουν πράγματα εδώ.
0: Τι σου άνοιξε? Από τη μύτη άνοιξε το story.
1: Ναι. Δεν ξέρω, από την νεότητά μου άνοιξαν πράγματα.
0: Όχι, ρε γάμο, τον έτο.
1: Τα παλιά.
0: Κοίτα να δει. Και το στήθος είναι ακόμα πάνω στην κοιλιά σου?
1: Όχι, καλέ, έχει ανέβει τουλάχιστον 5 εκατοστά 6.
0: Αυτό είναι τεραστίων διαστάσεων. Είναι 7 εκατοστά περισσότερα από όσο φανταζόμασταν. Είναι απίστευτο. Θέλω τώρα με την καινούρια σου νεότητα να πάει να σταθεί απέναντι σε ένα Wonderbra και να του πει: δεν σε έχω ανάγκη, και να πάρει από μέσα σου όλη την εκδίκησή σου. Ναι. Μαξιλάρια πλέον μόνο για τον ύπνο. Τέτοιο πράγμα.
1: Θα φοράω το άλλο που είναι σκέτο, χωρίς μαξιλαράκια, που είναι μόνο νταντέλα.
0: Τι είναι, έχει τέτοιο πράγμα?
1: Μόνο νταντέλ. Έχω ένα σκέτο χωρίς μαξιλαράκια με νταντέλα και μάλιστα είναι και κρόπτη, είναι τρουακάρ. Δεν πιάνει όλο το στήθος, πιάνει μόνο ό,τι χρειάζεται.
0: Όχι, ρε, να σου πω τώρα, μην το φορέσει να μην και σκοτωθεί, το πατήσει. Λοιπόν, να προσέχει, δηλαδή, να έχει το νου σου.
1: Αφού έχει ανέβει.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν ξέρω. Ανασένει κανονικά, σιγά-σιγά θα πέφτει. Είναι σαν, θυμάσαι και τα στρώματα παλιά που έμπαινε στη θάλασσα και ξεφουσκώνανε. Και ήταν ένα απάνω χαρούμενο και μία άλλη κακομοίρα που φουσκώνει, ανελέητα. Και άμα είναι και μακριά στην παραλία, δεν ξέρει τι διάλογο συμβαίνει. Το έχω δει εγώ. Κανονικά. Το έχω πάθει και με μια φουσκωτή καραβίδα. Τέλος πάντων. Αχ, πρέπει να στο κλείσω γιατί πήγε 9.
1: Αχ, κλείστο μου.
0: Και τώρα ξέρει τι θα κάνω,
1: Τι?
0: Με ειρωνεύτηκε ο άλλος χθες ότι δεν έχω τεράστια μουσική δισκοθήκη, λέει.
1: Έλα, δείξτε του τώρα. Δείξτε ότι έχει το μεγαλείο τη δισκοθήκη σου.
0: Συνέχεια του τη δείχνω, αλλά μου λέει να μιλήσουμε και λίγο και κάτι τέτοια. Τώρα θα δεις τι θα πάθει. Άκου, εγώ δεν έχω τεράστια μουσική δισκοθήκη.
1: Πάρε την εκδίκησή σου, Αλέξανδρε. Τώρα, τεράστια την έχεις.
0: Πάρ' την και σε ευχαριστώ. Ήταν δεξί, κλικ, magnify και θα σου έρθει. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
0: Καταπληκτικά περνάμε σήμερα. Έχουμε ξεπεράσει βέβαια τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια, αλλά δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπούτσινο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Άκου, δεν έχουμε εμείς τεράστια μουσική δισκοθήκη. Αυτό, ρε! Το έχετε ξανακούσει ποτέ από τα Αιρτζιανά?

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, όπως κάνετε καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 10. Και μπράβο, έλα να το φιλήσω. Χαμού, χαμού. Εσένα, θα σου το κάνω μάκια να Γιάννη. Χαμού. Α, μπάμπι σε λένε, δεν πειράζει, θα σου το ξανακάνω. Κρατήστε ημερομηνίες. Πρώτον, 6 Ιουνίου έρχεται. Τώρα είναι τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Έχουμε το τιτανοτεράστιο κτηνοπροκρούστιο και άλλα τέτοια πράγματα που θα ακούσουμε τον Τάκη να λέει στο σποτ. Τάκη! Πάρτι του Athens Free Radio στο Club Dirty Blonde, στο Γκάζι είναι. Έχουμε κανονίσει ήδη, κανονίζουμε με το Σταύρο τις λεπτομέρειες της άφηξής μας. Του έχω πει να νοικιάσουμε μια ροζ λιμουζίνα και να πεταχτεί ο ίδιος από το πίσω κάθισμα πρώτος. Εγώ θα έρθω με ταξί. Πρέπει να κανονίσουμε και τι θα φοράμε. Για σας τα κοριτσάκια δεν μας νοιάζει, είναι στον γκάζι το πάρτι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πάμε να δινόμαστε όλοι το ίδιο. Είναι και καλοκαίρι, θα φορέσουμε τα αεράτα μας, να πούμε, θα παίρνουν τα αρθήνθημα αέρα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και wet t-shirt contest, θα είναι καταπληκτικά. Αυτό θα γίνει στις 6. Στις 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε την καταπληκτική την παράσταση με τις χίλιες αφίσες. Έχω κι άλλες, θα βάζω συνέχεια. Έχω προσπαθήσει από την εφηβική μου ιστορία, τέλος πάντων. 13 Ιουνίου στις 8 ώρα το βράδυ, θέατρο Στούντιο Κυψέλης, έχουμε Batman Begins.
1: Γράφεται BUTT, που είναι πολύ αστείο.
0: 4 Ιουλίου έχω τα γενέθλιά μου. Άμα είστε και πολλοί, μπορεί να κάνουμε και δεύτερη. Θα δούμε τώρα. Τώρα μαζευόμαστε για την πρώτη. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Ο Ιωάννης που λέει επίσης, Αλέξανδρε, η τέο σύζυγός μου. Παιδιά, αυτό είναι πραγματική αγάπη. Να ξέρετε, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, ειδικά την Πέμπτη. Μπορεί να φύγει το ερωτικό ενδιαφέρον, μπορεί να φύγει, αλλά η αγάπη μένει. Κοιτάξτε πόσο συχνά πυκνά ο Ιωάννης φροντίζει να χαροποιεί την πρώην του σύντροφο. Δηλαδή σου λέει, αν ακούει, θα αναφέρω εγώ το τέος, τέος, τέος συνέχεια, για να είναι χαρούμενη η κοπέλα, να πούμε. Το βλέπετε, είναι καταπληκτικό. Είχε τυφλή εμπιστοσύνη στην επιλογή απορρυπαντικών και καθαριστικών ειδών και ήταν σίγουρη ότι δεν θα ξεχνούσα τίποτα από τη λίστα του Αγίου Πνεύματος είναι τη Δευτέρα. Φυσικά και ήταν σίγουρη, γιατί τολμούσες να ξεχάσεις τίποτα από τη λίστα. Γιάννας εδώ που θα ξαναπήγαινες και θα έπρεπε να πούμε να πας και στις αλλαγές εκεί που είναι. Συγγνώμη, πήρα λάθος σερβιετάκια, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και να βγαίνει άλλη από τη γραμματεία του σούπερ μάρκετ. Παρακαλείτε η κυρία Λίτσα να έρθει στη γραμματεία του καταστήματος, καθώς ο ηλίθιος, πώς σας είπαμε, Ιωάννης, ο κύριος Ιωάννης έχει πάλι πάρει λάθος σερβιετάκια. Για τους υπόλοιπους που δεν ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ιωάννης, στρίψτε το κεφάλι αριστερά προς τη γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ. Τουν τουν. Έκανα λίγο τη γραμματεία του σούπερ μάρκετ να είναι σαν ανακοινώσεις, να πούμε, της πρώην Ολυμπιακής. Αλλά you get the point. Το παίρνετε τον πόντο. Να και ο Κρις. Καλημέρα Αλέξανδρε, σε είδα στον ύπνο μου. Τρίτη ρε φίλε. Πού σου μωρί. Σε ρόλο ταξιτζή να μου δίνει συμβουλές. Σοβαρά Κρις. Πρέπει να μου πεις ποιες ήταν οι απορίες σου, ποιες ήταν έτσι τα ερωτήματά σου, να δω αν ήμουν καλός. Και ο Σταύρος που λέει δεν έχουμε budget, λέει, με ροζ ποδήλατο, λέει, μας βλέπω στο τέλος. Ναι, πάλι αυτό το ασέλωτο. Δεν γίνεται, μα τι. Πόσοι θα ανέβουμε απάνω. Τι, δεν υπάρχει, δεν έχουμε budget, Σταύρο μου. Ή θα το κάνουμε το πάρτι να είναι υπερπαραγωγή, ή να πάμε κατευθείαν να βγούμε απόξω και να πούμε δώστη. Δηλαδή, άμα σκάσουμε με ποδήλατο, θα είναι δώστη. Να σκάσουμε με πατίνι, με τέτοια αυτά τα καινούργια, να πούμε, που η μικροκινητικότητα. Το έχω πάθει και σε φαγούρα στο Πέος. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο πράγμα, το οποίο θα το εφαρμόσουμε σε όλο τον αστικό ιστό. Εκεί που πιάνουν οι αράχνες. Πάλι στο Πέος καταλήγουμε. Είναι λίγο προβληματικό αυτό. Κάτι οι συγκοινωνιολόγοι αυτοί οι καινούργοι παιδιά δεν πρέπει να θύμφθουν και πάρα πολύ. Και σου λέει, αφού εμείς δεν θύμφθουν, δεν πάτε και όλοι εσείς να θύμφθουν. Και βγάζουν πατίνια. Όταν είχαμε εμείς, να πούμε, τις γιαγιάδες με τα καρούλια που γινόντουσαν τρόλεϊ. Αυτές οι γιαγιάδες Transformers ποιος Optimus Prime, τι αίδιες είναι αυτές. Λοιπόν, Σταύρο μου, θα κανονίσουμε. Θέλω μία ροζ τουλάχιστον και μπυρμπυλωτή, να έχει και λαμπυρίζοντα τέτοια από πάνω, να πούμε. Πώς το λένε, αυτοκίνητο, λιμουζίνα, να μας πάει από αυτές που ανοίγουν οι πόρτες ανάποδα πίσω. Εσύ θα βγεις από την πόρτα και εγώ θα βγω από το πορτμπαγκάζ. Τουλάχιστον θα ξεφτυλιστούμε, θα ξεφτυλιστούμε. Εγώ να λέω ότι ήμουν αιχμάλωτος. Έλα μωρέ, μην το κάνετε αυτό. Για το Θεαθήνε, μην νομίζεις. Μα τώρα είναι πράγματα αυτά που κάνετε. Μισό λεπτάκι, γιατί τα εντυπωσιακά σήμερα, τι παράξενη εκπομπή είναι αυτή σήμερα. Τι έχετε πάθει. Να μάθουμε, γιατί είμαστε μέσα στο μυστικιστικό πράγμα, να πούμε. Και πάντοτε για μυστικιστικά, εγώ ξέρετε, να πούμε I am a bitch for mysticistic.
2: Καλημέρα.
0: Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
2: Τι ζεις, κάνουμε.
0: Ζεις, για να δω.
2: Ζω, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Εννοείται. Το πράγμα. Όχι. Κάτι σου έχουν πληροφορήσει λάθος.
2: Θα έπρεπε να έχω πεθάνει.
0: Ναι, ρε εσύ.
2: Λέω, σου μιλάω από την άλλη μεριά.
0: Μα βγήκες Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Και ξενύχτησες.
2: Ναι.
0: Και είσαι ζωντανή.
2: Και είμαι.
0: Άσε μας. Εντάξει, ρε, είναι και ωραία, και τόσο είναι 20 πόντι. Άσε μας τώρα. Είπαμε μεταξύ μας τώρα. Μην είμαστε φιδέμπορες.
2: Όχι, ρε, μια χαρά είμαι. Καφεδάκι πρωί-πρωί.
0: Ναι, οι υπόλοιποι αυτοί. Το καφεδάκι, το κονιακάκι, το κουλουράκι για την αρχοντούλα που βγήκε χθες το βράδυ Δευτέρα. Συγγνώμη.
2: Όχι. Τελειώνει.
0: Πώς βγαίνει Δευτέρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Κοίτα, με παρέσυρε το ρεύμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, με τι να πω τώρα, με παρασύρωνε.
0: Πα τη Δευτέρα να μου πει: θα πάω ποδονύφτη και ό,τι γίνει.
2: Ναι.
0: Και βγαίνει έξω και πίνει ποτάκια και τέτοια.
2: Ναι. Το πολύ να έλεγα: δεν μπορώ να έρθω σήμερα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, έχω ξεκινήσει και πίνω από το σπίτι μου. Για να το βρω να γυρίσω. Συγγνώμη, υπάρχει και άλλο σχόλιο. Δηλαδή, εκεί που πα συναντά κόσμο.
2: Αμέ.
0: Έχει κι άλλους, είστε καλώς, σέκτα. Είστε ένα brotherhood, σαν βρικόλα και Δευτέρα βράδυ θα βγούμε, μην το πείτε.
2: Είμαστε πολλοί.
0: Κάτι εκεί το ερωτικό σου βοήθημα έχει μπει στο on. Αν θες να το κλείσεις, ή ακούγεται.
2: Ναι, είναι η διευθυντριά μου, ναι.
0: Η διευθυντριά σου είναι το ερωτικό βοήθημα. Α, να το κλείσουμε, ναι. Ότι δουλεύεις.
2: Παίρνεις τηλέφωνο.
0: Ναι, δουλεύεις. Ναι, έλα φυλάκια. Δουλεύει. Ναι, έχει βγει Δευτέρα. Θα μάθω εγώ τις λεπτομέρειες, δεν μπορεί να πούμε. Τι είναι αυτά. Ρε Ραμον, τι κάνεις αγόρι. Δεν στα παίρνει κανένα. Ακούστε τι. Και όλο αυτό γίνεται τσεκάροντας μία και τα κοχώνας του. Ο Κώστας που λέει: με αυτά που λέτε θυμήθηκα το ανέκδοτο με τον επαρχιώτη κύριο, το ρούφα ρούφα φύσα, τραβατώνε, πατατώνε και αναυτώνε, σημαντική στίχη από το ελληνικό ροκ, όπως το αποκαλούν συχνά πυκνά. Τώρα πρέπει να έχεις καπνίσει πολλά, να πούμε, να έχεις τερματίσει και το τρίπτυχο Metallica Maiden Visi για να καταλήγεις σε κάτι τέτοια συμπεράσματα, αλλά τέλος πάντων απόψεις είναι αυτές. Η Νάντια που λέει, εσύ λέει δεν έχεις τεράστια. Εγώ δεν έχω τεράστια, Νάντια μου. Εγώ δεν. Είναι πιστοποίηση. Εγώ δεν έχω τεράστια. Αλλά είμαι πάρα πολύ καλό παιδί και είμαι πολύ καλό στη συζήτηση. Και γλυκούλη είμαι. Και έχω και παλαβή τεχνική. Δηλαδή, μπορεί σεξουαλικά να μην, αλλά κάνω καταπληκτικό pick and pop. Βγαίνω στην κορυφή τη ρακέτα, κάνω small ball. Κάνω τέτοια πράγματα. Small balls. Είμαι μία επίθεση, δυο αρχή. Εντάξει, λέει, απλά ζηλεύει. Επιτέλους κάποιος που το παρατήρησε, να πούμε, γιατί δεν ήθελα να το πω εγώ, δεν θέλω να βλογάω τα γένια μου. Γιατί μυρίζουν μετά, να πούμε, και λιβάνια και τέτοια. Έρχεται ο διάολος να μου πει για τη μάνα του που έχει το μεγάλο το ριζόρ και δεν μου τα λέει. Να ο Βασίλης που λέει σε άλλα νέα που ξέρω, λέει, πόσο πολύ σε ενδιαφέρουν. Πάρ το χέρι από εκεί, βρε. Η παράσταση πρόβα Τζενεράλε πήγε πολύ καλά. Πώς ήταν, ρε Βασίλη? Είχαν την παράσταση τα παιδιά που παίζουν το. Ένα καταπληκτικό έργο. Το οποίο δεν το θυμάμαι, θα το θυμηθώ, ζορίζομαι, προσπαθώ. Σφίξου, αγορίνα μου, χίλια συγγνώμη, μιλάω στον εαυτό μου. Χα, το ιδέα γίνει να φοβείται τον άντρα. Παίζουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Περιμένω όμως, λέει, και άλλους την Κυριακή 31 του μήνα στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας. Κάνουμε τζάμπα διαφήμιση τώρα, αλλά δεν πειράζει. Για τα καλλιτεχνικά είμαστε μέσα. Για την επίσημη έναρξη. Α, τώρα κάνατε την Τζενεράλε. Αυτό που κάνουμε την πρόβα να πούμε και στο τέλος πετάμε πράγματα ό,τι δεν μας κάνει για να τα κρατήσουμε. Άρα εσύ δεν παίζεις την Κυριακή 31 του. Στο έργο η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Δωρεάν είσοδος. Κυριάκο! Oh, you have just drunk him. Θα έρθουνε πούλμαν, θα έρχονται από την Καλαμάτα. Όποιος θέλει να φέρει τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο της περιοχής, ευχαριστώ πολύ. Και επειδή ακριβώς αφενός παίζει και ο Βασίλης στην Τζενεράλε, τώρα στο κανονικό μπορεί και να μην παίξει, αλλά επειδή είναι έτσι για τέτοιου είδους σκοπό, είμαστε μέσα. Θα έρθουμε όλοι. Εγώ δεν θα έρθω, Βασίλη μου, γιατί καλλιτεχνικά ξέρεις δεν πάει ο ένας τον άλλον. Ναι. Έχουμε αυτή τη ματαιοδοξία να μου λέει, θα χειροκροτάνε σένα να πούμε, θα έρθουν σε μένα να τους πάρω ύπνος. Θα πάμε και στο πάρτι, θα είμαστε με τα φορεματάκια μας, είναι λίγο πρόβλημα. Να, η Ιωάννα που λέει, εγώ στον ύπνο μου λέει, μεταξύ άλλων είδα και ένα κατσικάκι που χοροπηδούσε χαρούμενο. Τι να σημαίνει αυτό? Θα σταματήσετε να ακούτε το ούτρο της εκπομπής στον ύπνο σας. Είπαμε ονείροξη ναι, αλλά μην το παρακάνουμε. Τηλεεργασία σήμερα και άρχισα να ξυπνήσω, λέει, έχασα όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αχ, Ιωάννα μου, έχασες το καλό. Δηλαδή, τώρα από εδώ και πέρα να πούμε, θα είμαι ελεηνός και τρισάθλιος, γιατί το έφτασα στο πικ, στο ζενίθ. Οπότε απλά τώρα δουλεύω με τα απόνερα. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνεις μια επιτυχία να πούμε του 1960 και από εκεί και μετά την επαναλαμβάνεις όλα σε πανηγύρια, σε γάμους, βαφτίσεις κτλ. Ήμουνα πολύ καλό την πρώτη ώρα. Δηλαδή, ειδικά όταν δεν με ακούς, το ίδιο πράγμα έχω κάνει και σε ερωτοτροπία. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει και την έχω πείσει την άλλη, ναι, ότι όση ώρα κοιμόσουν, ήμουνα κατά. Τι ήθελες και ξύπνησες. Τέτοια πράγματα. Αρχοντούλα, καλά, ζεις, απολύθηκες. Πού είμαστε? Να και η Γιούλα που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, μπορώ να πραγματοποιήσω το όνειρο του Κρις και να σου δώσω μια μέρα το ταξί, λέει. Θα βάλω κάμερα όμως. Αυτό το ταξί με την κάμερα. Και θα σταματάνε στο δρόμο να πούμε, α, ένα ταξί, α, ένα ταξί, α, Blazers. Αυτό να πάρουμε. Και θα είσαι και εσύ μέσα στο ταξί, Γιούλα μου. Σοβαρά? Τι λάθος δουλειές κάνουμε ρε εσείς? Να ο Κρις, χωρίς να σου πω τίποτα, λέει. Απλά μπήκα στο ταξί και μου είπες να προσέχω με ποιες γυναίκες βγαίνω, γιατί θα θέλουν να μου κλέψουν τα όργανα. Βγαίνεις και εσύ ρε Κρις να πούμε. Φταίς και εσύ, δεν φταίω κι εγώ. Αρχικά το βλέπεις ότι ήταν όνειρο. Όνειρο ήταν, τσόπα, τσόπα, τσόπα, πέρασε. Αρχικά τώρα βγαίνεις με γυναίκες, δεν το βλέπεις? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα. Δευτερευόντως, άντε και βγήκες. Δηλαδή να φορέσεις τις καλές σου τις κάλτσες, ένα καθαρό βρακί, μια μπλουζίτσα ωραία, να φορέσεις το μπουζουκο γυλαίκο σου, το κλαρίνο ζιβάγκο σου. Τι τα παίρνεις αυτά μαζί? Θα έρθει καμία να πούμε, θα δει ότι εσύ έχεις καλύτερο κλαρίνο από εκείνη, της πιάνει ματαιοδοξία, ειδικά τις κλαρινοπαίχτριες, και θα στο πάρει και τέτοια. Δηλαδή τα προσέχεις, εμένα χρειαζόσουνε. Έχουμε εδώ πέρα και τη Γιούλα, ό,τι χρειαστεί, είμαστε για το support. Και ο Σταύρος που το ανεβάζει το level της δυσκολίας, της απόβασής μας, της άφηξής μας. Να έχει και φωτογράφους απ' έξω, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να βλέπω τα flash. Σε παρακαλώ Σταύρο μου, θέλω να σε βλέπω να τα flash. Όχι μόνο αν μου τα κάνεις δαχτυρδί, δηλαδή ειλικρινά τώρα σου λέω. Και προσθέτει εδώ ροζ Cadillac Cabrio, να κρατάμε ασορτή ομπρελίτσες. Ναι ρε Σταύρο, role playing, καλά το σκέφτηκες. Εσύ θα είσαι Mary Poppins και εγώ θα κάνω τον παπαγάλο στην ομπρέλα της. Ο Τάκης θα κάνει την τσάντα της, αυτή που έβγαζε από μέσα καλόγερους, έβγαζε καλόγριες. Καταπληκτικά θα είναι. Και ο Ιωάννης που λέει, έχω πρόταση, ιδέα. Όχι, έλα ρε εσείς, αφού καλά δεν περνούσαμε. Για την κινήσω εμφάνιση, λέει, με τον Σταύρο στο πάρτι. Βάλε μουσική, λέει, στο στυλ τόλμη και γοητεία. Περιμένω, λέει, εντάξει, έβαλες τη μουσική. Ναι, Ιωάννη μου, στην έβαλα τη μουσική. Δεν κατάλαβες τίποτα γιατί είσαι συνηθισμένος να στηβάζουνε. Ενώ να στηβάζουνε πράγματα έξω από την πόρτα σου, από το κοινωνικό παντοπολείο του Φίλιππα του Βασίλη. Λοιπόν, λέει, θα σας πάω εγώ με το άτος. Oh. Εσύ μπροστά με το άτος και εμείς θα σπρώχνουμε επειδή δεν έχει βενζίνη και σου λέει μην δεν πάρω τα μάξι και ξεφτυλιστώ. Έτσι ναι. Στο καπό λέει θα βάλουμε τη φωτογραφία σας με ένα μικρόφωνο στη μέση. Συνοδηγός και σωματοφύλακας λέει θα σας ανοίξει τις πόρτες, θα είναι ο Πάνος. Ο Πάνος θα έχει καβάντζα μέχρι και στον γκάζι, δηλαδή μιλάμε για τέτοια μυστικιστική θεότητα. Στο ανοιχτό πόρτ μπαγκάζ λέει του άτος θα βάλω την εταζέρα και θα βάλουμε τον Κυριάκο τζάμπα. Τζάμπα, ναι. να μοιράζει στον κόσμο καραμέλες με γεύση φράουλα και προφυλακτικά και stickers με το λογότυπο του σταθμού. Τώρα εντάξει όλα καλά, αλλά προφυλακτικά με το λογότυπο του σταθμού. Δηλαδή το ξέρουμε ότι ο Athens Free Radio γάμφι. Αλλά όταν είναι στη συσκευασία, όταν ανοίξει η συσκευασία, φαντάζεσαι που θα βρεθεί ο Athens Free Radio και ειδικά στον Γκάζι. Να βάλουμε πρόσωπα από τους παραγωγούς. Εμένα θα είναι για το πάρτι στον Μπουρνάζι. Τώρα στον Γκάζι θα βάλουμε μόνο... το πρόσωπο του Σταύρου, όχι στη συσκευασία του προφυλακτικού, στην άκρη του προφυλακτικού. Και είναι κάποιες δηλαδή, ιδέες, τις έχετε να πούμε, κακός βέβαια, δηλαδή πετάγεστε κάθε πρωί και ο Ιωάννης, έχω μία ιδέα. Γιατί στα αγγλικά, Ιωάννη μου, είναι I have an idea. Yes, μια idea και μισή. Έχεις κι άλλη ιδέα, οποία τώρα σχηματοποιείται στον εγκέφαλό σου. Είμαι καταπληκτικός στον εγκέφαλό του. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και θα πατήσω και το 13. Να, ο Κυριάκος που λέει έρχομαι. Άκουσε δύο τζάμπα μέχρι στιγμής. Και ο Βασίλης που λέει και για όσους δεν μας χορτάσουν, υπάρχουν ακόμα δύο παραστάσεις τον Ιούνιο. Όπα. Τώρα εντάξει, γελάσαμε, κάναμε τέτοια σοβαρά. Εσείς οι πλεμπαίοι, οι άγνωστοι, ή δεν με ξέρει η μάνα μου να πούμε, εμένα με ξέρει. Με βλέπει η κυρία Μαρία στον δρόμο και μου λέει να, αυτός είναι ο γιος μου. Αλλά δεν το φωνάζει κιόλας. Έχει να κάνει και με το τι φοράω. Δηλαδή, άμα είμαι με κανένα ξεήγκλωτο να πούμε και φαίνονται τα μπούτια μου, τέλος πάντων. Και εσάς τους πλεμπαίους, εσείς θα κάνετε τρεις παραστάσεις και εγώ θα κάνω μία. Λοιπόν, κανονίστε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αυτή στις 13 Ιουνίου θα την τυγκάρουμε, θα είναι sold out. Θα κάνουμε κι άλλη μία. Δεν έχετε. Δεν μπορεί ο Βασίλης, ο κάθε τι χάρπαστος να πούμε καλλιτέχνης, και εμείς που έχουμε δώσει αίμα, σπέρμα, έχουμε δώσει τις καλύτερες ευχές μας, έχουμε δώσει φυλάκι για καληνύχτα, χαμού, χαμού, έχουμε δώσει τη συμπάθειά μας, έχουμε δώσει τα αρθή. Δηλαδή, τι άλλο να δώκουμε, την ψυχή μας. Βασίλη, αν αποτύχω εγώ καλλιτεχνικά, υπάρχει κανένας ρόλος εκεί πέρα τουλάχιστον για το χειροκρότημα, ρε εσύ. Μην νομίζεις, θέμα αματαιοδοξίας είναι. Και ο Ιωάννης που λέει, α, λέει, στον ουρανό του Άτος θα βάλουμε τη Μαρίτα, πάει το Άτος. Είσαι μετά. Να κάνει ασκήσεις αναπνοής σε διάφορες τάσεις γιόγκα, να φυσάει προς τα μπροστά. Να βάλουμε και ένα πανί, γιατί κάποια στιγμή θα κουραστούμε εμείς να σπρώχνουμε το Άτος. Το Άτος μια χαρά δεν είναι, 800 κιλά αμάξωμα είναι. Αλλά άμα μπει και ο Ιωάννης μέσα, το καταλαβαίνει, δεν πάει. Πάει, δεν πάει. Ο Ιωάννης το οδηγάει βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και ο Σταύρος που λέει θέλει να πετάξει το προφυλακτικό που έχει από το γυμνάσιο στο πορτοφόλι του. Δεν ξέρω τι είναι πιο προβληματικό, ότι έχει το ίδιο πορτοφόλι από το γυμνάσιο, ότι έχει μέσα προφυλακτικό. Μην το πετάξεις, Ιωάννη μου, είναι συλλεκτικά. Έχω και εγώ τέτοια, αυτά που έχουν λήξει. Δηλαδή κράτα τα, το έχω πάθει και με μπλεκ. Δηλαδή εκείνη την ώρα να πούμε δεν με ένοιαζε. Είχε και την αφίσα από μέσα το σιδερότυπο της Σαμάνθας Φόξ. Και σας κατηγορούμε όλους, σας τηλητεύουμε, γιατί από αυτά τα πράγματα που κάνατε όλοι οι έφηβοι της δικιάς μας της γενιάς στην ημιγυμνώστηθη Σαμάνθα Φόξ και κολλάγανε φωτογραφίες χωρίς ελοτύπη στον τοίχο, από όλα αυτά τα πράγματα συχάθηκε η γυναίκα, μεγάλωσε, έβγαλε το στήθος της, πήγε, παντρεύτηκε γυναίκα. Δηλαδή κάντε τις και εσείς πραγματάκια, αλλά κλείστε και κανένα φως. Και η Ιωάννα που λέει, άχ, σας ακούω να λέτε λίγα τις παραστάσεις και στεναχωριέμαι, λέει, κάτι δικά μου σκέφτομαι. Κι άλλοι εδώ πέρα. Παιδιά, δεν γίνεται, είναι η δικιά μου η ματαιοδοξία εδώ πέρα. Μπορώ να βάζουμε και τις δικές σας. Και στεναχωριέσαι. Εντάξει, λογικό είναι στεναχωριέσαι. Και χωρίς να λέμε για τις παραστάσεις. Να, ας πούμε, 2-3 ώρες πριν ήταν εκεί ο Κωνσταντίνος. Να, η στεναχώρια. Δηλαδή, να το κλάμα, μπορεί να στεναχωρηθείς και μόνη σου. Και ο Βασίλης προσθέτει, υπάρχει μια σκέψη να ανεβάσουμε, λέει, σαν επόμενη θεατρική παράσταση το κλουβί με τις τρελές. Οπότε. Οπότε κοίτα να δεις, Βασίλη, ερχόμαστε. Δεν θα πιάσουμε χώρο, όλοι μέσα σε ένα Άτος είμαστε. Μέσα. Είναι πισωκίνητο, τα παλικάρια που σπρώχνουν το τζαμάκι. Είναι ο Σταύρος με τα χέρια του στο τζαμάκι και εγώ με τα χέρια μου στον ποπό του Σταύρου, να πούμε για καλού κακού, μην νομίζεις. Γιατί δεν δουλεύει από πίσω το ξεθολωτήρι, να πούμε, του Ιωάννη. Οπότε μένα τα χέρια μου κρυώνουν. Τέλος πάντων, είναι δικά μας αυτά. Αν είναι και λίγο το κείμενο προσαρμόσιμο, γιατί εγώ δεν μπορώ να μάθω λόγια, δυστυχώς. Ακόμα και εγώ να τα γράφω, δεν είναι. Έρχομαι να παίξω κι εγώ. Θα φάω, αφού δεν μπορώ να κάνω εγώ επιτυχία, θα πάω και θα απομυζήσω τη δική σας. Ναι! Πόσο πιο σύγχαμα να γίνω. Παιδιά, είμαι στο next level. Δηλαδή, είμαι έτοιμος να μου δώσουν πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση. Ανεβαίνω σιγά-σιγά. Διχοτομείται η αμοιβάδα σε καταπληκτική σιχαμοιβάδα. Είναι απίστευτα ωραία θα περάσουμε. Αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει στις 9.30. Έλα ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Αφού σας θυμίσω ότι το βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio με το Μυθολόγιο. Για μία ώρα θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε να πούμε τα πάρεργα και το θάνατο του φίλου μας του Ηρακλή και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Οπότε 10 η ώρα το βράδυ θα είμαστε και εδώ μέχρι να συμβεί αυτό. Και για να πω τρίτη φορά, in your face, φίλε Ιδίποδα, στο Σταύρο που ηρωνεύτηκε την κτηνόδη μουσική δισκοθήκη με τα 300, έχει 32 folders, 62 φακέλους, έχει και το περίπτερο στη μέση της πλατείας. Ορίστε μας που θες να μας πεις να πούμε δεν έχουμε εμείς τραγούδια. Πάμε για κάτι καινούριο. New music. Τιου τιου τιου.

0: Free radio. Free radio. Free 98.1. One. Πίξερε, ηλίθιο χαλί. One. Πόσο θα νιαουρίζω. One. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 24 λεπτά. Περίπου. Ή ένα χοντρό αν τα ενώσετε πριν φτάσουμε ακριβώς στις 10, πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο και ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το βράδυ στις 10 με το μυθολόγιο. Επιστρέψαμε λοιπόν για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει, ούτε κι εσείς. Οπότε διάγουμε όλη εν αγνία. Είναι πολύ πολύ καλό αυτό αν είστε ψηφοφόρος ή σε ομαδικό όργιο, να πούμε, που δεν έχουν φωνάξει τις γυναίκες. Η συμμετοχή είναι αρετή. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην ζωή σας. Η Αρχοντούλα ελπίζουμε να μην έχει απολυθεί, ή και να έχει απολυθεί, εντάξει, θα μπορεί να βγει και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Πόσο Πασόκ έχει εκεί? Πού είναι αυτό το Time Portal? Η Μαρίτα που λέει: έχω εντυπωσιαστεί από την κτηνώδη δισκοθήκη, Σταύρος εταπόθη. Μα κάποια στιγμή έπρεπε και να το κλείνουμε κιόλα. Τα πόνο ετάπουν, τα πίσω ετάπησα. Τεταπίκιν. Έχω γνωρίσει το ίδιο πράγμα και σε με τεταπίνιν, αλλά ήμουνα στην αρχή της καριέρας μου. Τι να κάνω, δεν είχαμε και πάρτι. Να, ο Ιωάννης που λέει: αφού θα είναι ο Κυριάκος στο ανοιχτό πορτ μπαγκάζ, εσείς ας πού θα πάτε να σπρώξετε? Τον Κυριάκο είπαμε, όχι τον Κοτσαδόρο, μην μπερδεύεσαι. Σταύρο λέει: έχω ένα προφυλακτικό από την εφηβεία μου, αλλά έχουν σβηστεί κάποια γράμματα από τη μάρκα. Αυτό που έγραφε από πάνω, Durex, ας πούμε, λέμε τυχαία, και από κάτω έγραφε: αν είσαι ο Ιωάννης, μη πήγαινε, πάρε ντουο. Αρνητικό μάρκετινγκ. Καθαρά φαίνονται μόνο το ταφ. Σοβαρά, είχες πάρει Τρόγιαν? Έτσι αυτός ο δούριος ύπος, με κρυμμένους από μέσα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, έχει κάτι στιγμές μέσα στο δούριο ύπο με τους κρυμμένους. Γιατί είχε βγει η Ελένη. Μη ρωτάτε ποια Ελένη. Αυτή ήταν όλη με την Ελένη στο χέρι. Να πούμε, 10 χρόνια είχαν ένα θύμι. Και άλλα 10 που θα κάνει να γυρίσει ο άλλος. Και άλλα 10 που ήταν η πρώτη εκστρατεία. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε. Θα τα πούμε το βράδυ. Αλλά μέσα βγήκε η Ελένη, παιδιά, και βγήκε κάτω από το δούριο ύπο. Και τι έκανε, να πούμε, το τσουλθύμι. Έκανε τις φωνές των γυναικών, τον αλωνώνε. Βγήκε και έλεγε: αχ, τι άντρας είσαι εσύ, αχ, νιά. Και όλοι οι παιδιά με την εγκαστρίμηθη ερεθισμένη από κάτω ξεκινάγανε να πάνε να μιλήσουν. Οπότε κάποια στιγμή είχε δοκιμάσει με όλους, ίσα ίσα που κρατιόντουσαν. Σαν έφηβος, να πούμε, το καταλαβαίνετε λίγο πριν την υπερχείληση. Και όπως είναι κλεισμένοι μέσα στην κοιλιά του αλόγου, δηλαδή είναι ωραίο αυτό. Από μπροστά τα σαγόνια, από πίσω ο κόλφι. Τέλος πάντων, για κρυψώνα καλό είναι. Πάει από κάτω και εγκαστρίμηθα ερεθισμένη να πάει σε και λέγε για το Μενέλα. Του λέγε: αχ, τι μου κάνεις, πού σε κερατούγλι μου, πού να σε βρε κερατά και μου λείπεις, κάτι τέτοια να πούμε. Και ο αυτός, παιδιά, πήγε και άνοιξε το στόμα του. Και όπως λέει στη μετάφραση, ο Οδυσσέας του έκανε, πώς το λένε αυτό, fingering. Δεν κάνω πλάκα. Έβαλε τη χερούκλα του, να πούμε, μέσα στο στόμα του Μενέλαου για να μην μιλήσει. Τώρα του το πιπίλησε ο άλλος, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, γιατί ήταν σκοτεινά και δεν τα λέει και ο παππούς ο Όμηρος. Αλλά αυτές είναι αληθινές ιστορίες. Και αφού μοιραστήκαμε μυθολογική γνώση, μισό λεπτάκι, πάμε και σε άλλα πράγματα που είναι, που άπτονται έτσι τις μυθολογικά, όπως το γεγονός ότι ο Ιωάννης έχει αγοράσει προφυλακτικό. Δηλαδή, κανονικά σένα πρέπει να σου τα χαρίζουν οι γυναίκες. Να πάρε άλλο ένα χρησιμοποιημένο, να δεις πως είναι γεμάτο. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει αυτό, μας νοιάζει ότι συλλεκτικά θα μετρήσει. Ιωάννη μου, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Η απάντηση πάντοτε είναι ναι. Ναι. Ναι. Καλημέρα.
1: Δεν γνώριζα αυτή τη λεπτομέρεια για το.
0: Ναι, ναι, πήγε από κάτω με κάτι άλλες και έκανε γκαστρίμηθα τη φωνή ολονώνε. Και οι άλλοι από μέσα παθαίνανε ντουβρουτζά. Ναι. Αληθινή ιστορία.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι, ρε, εσύ, εδώ είναι
1: το μυαλό. Το μυαλό.
0: Ναι. Αληθινή ιστορία.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι, ρε, εσύ, εδώ
1: είναι το μυαλό.
0: Ναι.

0: Η Ελένη ήταν με τους Τρόες, ήταν από την Ιαμποκήμερια και σου λέει: μπας και έχουν κάνει τίποτα. Είχε πονηρευτεί, να πούμε.
1: Ναι.
0: Και πήγε από κάτω και επαναλάβανε με τη. Έκανε την εγκαστρίμηθη.
1: Ναι.
0: Με τις φωνές των γυναικών των στερημένων από μέσα.
1: Κατάλαβα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ας πάμε τώρα, γιατί αυτό που ονομάζουμε παραμύθι είναι μια πολύ ωραία λέξη που σημαίνει παρά τον μύθο. Μύθος δεν είναι το ψέμα. Μύθος κατά μία είναι, σημαίνει και η μεγάλη αλήθεια. Οπότε θέλουμε να πάμε στο μεγάλο δικό σου παραμύθι, αυτό που αγοράζεις εσύ προφυλακτικά.
1: Δεν αγοράζω, πλέον αγόραζα.
0: Και καλά κάνεις, μπράβο ρε εσύ. Δηλαδή τις εταιρείες δεν τις σκέφτεσαι. Ναι. Έχεις χρησιμοποιεί το του 1900.
1: Εντάξει, τώρα ήθελα εγώ να κάνω πλάκα, να συνεχίσω την πλάκα που μου έκανε ο Σταύρος. Γιατί ο Σταύρος, εκτός από πλούσια δισκοθήκη, είναι και γνωστός χιουμορίστας.
0: Έχει πλούσια προφυλακτοθήκη.
1: Σε σχέση, ας πούμε, με κάποιους...
0: Έχει πλούσια προφυλακτοθήκη.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια θήκη που προφυλάσσει τους δίσκους του.
0: Θα ήθελα, τραβώντας τη λεκτική εκφορά στα άκρα της, να ρωτήσω αν ο Σταύρος ήταν καλαπόδι για προφυλακτικά. Τι λέμε τώρα. Θα μπορούσε κάποιος να τον δει από μακριά και να τον αντιμετωπίσει σαν έπιπλο, σαν παπουτσοθήκη. Ένα καταπληκτικό δόλιο, ηρωνικό αστείο, γιατί μου είπε για
1: το δίσκο. Γιατί να είναι καλαπόδι και να μην είναι σε σούπερ μάρκετ, μια και πιάσαμε το σούπερ μάρκετ. Έτσι. Δηλαδή, picture that.
0: Ρε Ιωάννη, έκανα όλη την εισαγωγή για να καταλήξουμε στο παπουτσοθήκη και να είναι αστείο, ρε Καραγκιόζη. Είναι αυτό που είναι καλό ένα Γερμανό και ένα Πόντιο.
1: Ξέρω, αλλά έχω κι εγώ φαντασία.
0: Να τη βάλει εκεί που.
1: Όχι, γιατί να μην είναι από αυτέ τι κοπέλε που κάνουν προωθητικέ ενέργειε. Να είναι ο Σταύρο. Να είναι ο Σταύρο. Και να δείχνει τα καινούργια προφυλακτικά.
0: Ναι, φορεμένο έτσι. Και κάτσε λίγο αν φά και κάτσε λίγο δεξιά. Αν δεν φά, ακόμα χειρότερα. Δηλαδή θα πα χορτάτο τουλάχιστον. Δηλαδή γίνονται αυτά. Έχεις αγοράσει ποτέ φωσφοριζέ?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρεις τι χάνεις. Θα πας να αγοράσεις φωσφοριζέ?
1: Έχω αγοράσει όμως.
0: Άμα τύχει και βρεθούμε σε καμιά σπηλιά, θα σου σπάσουμε την ερεθισμένη στήση να φωτίζει. Το κάνουν κάποιοι. Το κάνουν κάποιοι σπηλαιολόγοι.
1: Και θα το πιάσετε και όλο και θα χορεύετε.
0: Όχι. Θα σε έχουμε από μακριά να φωτίζεις. Μόνο αυτό. Τι καταπληκτική εκπομπή είναι σήμερα. Ναι, τι λέγαμε. Και έχεις όλο.
1: Λέγαμε αν έχω πάρει φως.
0: Ναι.
1: Νομίζω πέρσι είχα βρει κάποια λιγμένα. Τα είχα πάρει έτσι προληπτικά να τα έχω αν χρειαστούν και λήξανε.
0: Όταν λες τα είχα πάρει σαν τα χάπια στα λιγμένα, καταπίστηκαν δύο προφυλακτικά έτσι για την πίκρα. Για το γαμό το.
1: Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, άσε να έχουμε κάνα προφυλακτικό. Μπορεί να
0: χρειαστεί. Έχεις δοκιμάσει κάτι που έχουν μεγέθη, κάτι που είναι extra large? Όχι. Και τα φοράς σαν γκάλτσα?
1: Δεν.
0: Εκείνες τις μάλινες που τις βάζει δύο φορές στο πλυντήριο και γίνονται για 48 νούμερο, ενώ τις είχες αγοράσει.
1: Εκείνες τις κάλτσες,
0: ναι.
1: Εκείνες τις κάλτσες που φόραγε, ξέρω εγώ, βαμβακούλες.
0: Αυτές ακριβώς, με ίδια μυρωδιά κιόλας. Ναι. Χαιρετίζουμε τον Νίκο.
1: Ίδια μυρωδιά. Πα.
0: Ναι, αυτά έχουν μεγέθη. Εσύ είχες αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα με το μέγεθο? Δηλαδή, πώς ξέρεις ποιο είναι το μέγεθό σου?
1: Δεν χρειάζεται να ξέρεις, αφού αυτά του εμπορίου έχουν ικανοποιητικό μήκος.
0: Ναι, του εμπορίου έχουν μεγέθη, αυτό σου λέω. Διαφοροποιούνται, δεν είναι όλα το ίδιο. Δηλαδή έχει large, Σολα. Έχει extra large. Δεν έχει κάτι τέτοια, τα έχω δει εγώ. Δεν τα έχω. Εγώ είχα πάρει ένα extra large και τελικά μου χρειάστηκε, να σου πω. Γιατί μια φορά έβρεχε πάρα πολύ, το φόρεσα ολόκληρο. Δεν βγήκα έξω, ήμουνα σαν πόντσο, πώς το λένε. Καταπληκτικός ήμουνα.
1: Κοίταξε, εγώ επιλέγω να πάρω να έχουν, ας πούμε, κάποιες βοηθητικές, τέλος πάντων.
0: Ρόδες από πίσω. Δεν κάνεις BMX.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Για σένα, Ιωάννη μου, το σεξ είναι σαν το ποδήλατο, όντως. Δεν κάνεις. Είναι όντως. Γιατί βάζεις βοηθητικές ροδίτσες? Τι τρέιλερ ο Τσούτσου είσαι? Πώς πας στα αεροδρόμιο, ρε Ιωάννη? Στη Λαϊκή πώς πας με τα ροδάκια? Τι είναι αυτό?
1: Με σμπρόχνουν.
0: Φαντάζομαι τις γριές να ακούνε τον ήχο από τα ροδάκια και να τρομάζουν. Έλα, μην το κάνετε αυτό όμως. Δεν πρέπει να γελάω εγώ.
1: Όχι, δεν το κάνουμε εμείς. Μόνο σου το κάνεις πάντα.
0: Το ξέρω, Ιωάννη μου, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά καλά που υπάρχει και η πορνογραφία. Τέλος πάντων, που είχαμε μείνει? Να αγοράσεις φωσφοριζέ.
1: Είχαμε μείνει. Γιατί να αγοράσω φωσφόρησε.
0: Έχει πολύ

0: Πλάκα, γιατί σβήνεις το φως και αρχίζεις και κάνεις το γύρω γύρω το ωραίο το hula hoop και κάνεις τον ένα από τους κύκλους της Ολυμπιακής. Κάνεις το μαγικό που κάνει ο Dr. Strange και αλλάζει η επίπεδα.
1: Μισό λεπτό. Για να μαζευτούν πέντε... Παιδιά, δώστε του κάποιος. Δεν ακούνε έξω από το στούντιο να σου φέρουν ένα νερό.
0: Κοίτα, έχω καφέ εδώ. Ρε εσύ, τι να σου το φαντάζεσαι τον Dr. Strange να κάνει αυτό το κύκλο, αλλά με φωσφοριζέ προφυλακτικό.
1: Ναι, αλλά για να γίνουν οι πέντε κύκλοι χρειάζονται άλλοι τέσσερις.
0: Α, στην Ολυμπιακή έκλεισε, φάγαμε και τα μαχαιροπύρουνα του Ωνάση. Άστα αυτά. Έχουμε εδώ πέρα, κλείνουν και τα άλλα τώρα. Τέλος πάντων,
1: λοιπόν,
0: τι κάνεις.
1: Λέγε τώρα, ναι. Θα έρθεις στο πάρτι.
0: Καλά, εγώ δεν θα έρθω, είσαι με τα καλά σου. Έχω κανονίσει τη ροφή μου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν το κανονίσαμε, να σπρώχνω το Σταύρο που θα σπρώχνει το Άτος. Είναι αυτό,
1: το δηλαδή, Άτος εγώ δεν είμαι Κυριάκος. Το Άτος έχει δύο ντεπόζιτα καυσίμων.
0: Ναι.
1: Και είναι και τα δύο πάντα άδια. Με περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Όχι. Είναι πάντα και με περιεχόμενο.
0: Εγώ να ξέρεις θα σταθώ πίσω από το Σταύρο. Δηλαδή θα σπρώχνω Σταύρο στο τζαμάκι και εγώ θα σπρώχνω, θα είμαι ακριβώς καρφωμένος πίσω από το Σταύρο. Για ένα και μόνο λόγο, να του δώσω κίνητρο. Να του πω, άμα σταματήσει, σε γάμφι. Οπότε θα σπρώχνει. Θα σε βγάλει τα τρίκαλα, θα σταματήσει. Στο μεγάλο support party του.
1: Ποιο έχει μεγαλύτερη ροπή.
0: Ε, ροπή προς τα πού. Προς τις γυναίκες εγώ. Προς την ετεροφιλοφιλία εγώ έχω. Δηλαδή. Προς την τεράστια μουσική δισκοθήκη εγώ πάλι. Όπως έχεις παρατηρήσει, δεν ξέρω αν το έχεις δει σήμερα.
1: Σήμερα πραγματικά και θα συμφωνήσω με τη Μαρίτα. Όντως τον ετάφωσες, αν και είναι και 25 πόντους μεγαλύτερος από σένα ο Σταύρος.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Τι εννοείς.
1: Κατάφερες και τον τάφωσες.
0: Καλά. Θα ξεταπώσω εγώ και θα μείνετε στο ίδιο σημείο. Δεν μπορεί να σπρώξει. Να σας δω να περιμένετε την Expert Service. Δεν είναι ωραίο αυτό που έκανες τώρα. Να ρωτήσω κάτι.
1: Τι, να ρωτήσεις.
0: Προφυλακτικά με αυτά είναι και κάτι άλλο που κυκλοφορούν με γεύσεις. Έχεις δοκιμάσει τέτοια πράγματα.
1: Με αυτό πήγα να σου πω, αλλά με πήγε ότι είμαι στο καροτσάκι της Λαϊκής με τις γριές που πάμε στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πήγα να σου πω ότι το 2012 που πήγα στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Τα προφυλακτικά,
0: ναι,
1: τα πουλάνε στα φαρμακεία, ας πούμε, πήγα σε ένα φαρμακείο και τα προφυλακτικά δεν είναι σε κουτάκια.
0: Τι είναι, με τα φτιάρια τα δίνουν εκεί.
1: Είναι, όχι, όχι, είναι...
0: Βάλε μου τρεις οκάδες, ένα κατρούτσο προφυλακτικά.
1: Όχι, είναι κρέμονται σε ένα στάν, κρέμονται. Πώς είναι, ρε παιδάκι
0: μου. Τα πλένουν και τα ξαναχρησιμοποιείς, τα έχουν ρε να στεγνώσουν.
1: Με συσκευασία είναι, μέσα σε συσκευασία αυτή την αλουμινένια.
0: Ναι,
1: αλλά είναι σε σειρά, κρέμονται, ξέρω εγώ, αλουμινίου. Λέω αλουμινένια.
0: Ναι, για να μην σου κλέψουν οι εξωγήινοι τις σεξουαλικές σου σκέψεις. Δηλαδή, πρώτα φορά το προφυλακτικό και φτιάχνεις και ένα σκουφάκι για το κεφάλι.
1: Είναι σε σειρά, ξέρω εγώ, κάθε γραμμή έχει, ας πούμε, 15 τεμάκια. Και κόβεις εσύ όσα θέλεις. Πώς είναι τα γλυφιτζούρια. Ναι, δεν είναι σε κουτί.
0: Πόσο γανθή είναι με αυτή τη μέρα.
1: Και πήγα και αγόρασα και πήρα σε διάφορες γεύσεις. Μάγκο, φραγκοστάφυλλο, γκουαρανά, ντουαλίπα, σελτζούκους, δεν ξέρω, σουτζούκους.
0: Σοβαρά.
1: Είχε πολλές γεύσεις.
0: Και τις δάγκασες όλες αυτές.
1: Σαν πρωτοσαλάτα ήταν το στάντ.
0: Δηλαδή και τις δάγκασες να πιστοποιείς ότι αυτό, δηλαδή εντάξει, σου πουλήσανε μάγκο. Πού ξέρεις εσύ ότι όντως είναι μάγκο.
1: Και δοκίμασα μερικά με την Ντέο σύζυγο. Δοκίμασα μερικά στον αέρα, η μυρωδιά στον αέρα που μου ήρθε, όχι δεν τα πιπίλησα.
0: Πού το ξέρεις, το η μυρωδιά είναι άλλο πράγμα. Έχει και ανάμεικτο, έχει με 7 βιταμίνες. Δηλαδή...
1: Είχε σοκολάτα, θυμάμαι.
0: Σοβαρά.
1: Από σοκολάτα πήρα πολλά.
0: Καλά έκανες εσύ, αυτό βγάζει σπυράκια, ναι, να ξέρεις. Να το προσέξεις τώρα στην εφηβεία σου.
1: Εντάξει, αν μας ακούνε τότε τα βγάλουν και σε γεύση κλεραζίλ.
0: Ναι, γιατί δεν θα ήταν πολύ ωραίο να είναι μια γεύση προφυλακτικών, ας πούμε, γεμιστά φέτα. Ωραίο. Δεν θα ήταν πολύ καλό.
1: Ναι, αλλά δεν θα μπορούσαμε όμως. Με κάτσε, μισό λεπτό, δεν θα μπορούσαμε εμείς να το γευτούμε. Εγώ πώς θα.
0: Εσύ θα το έπαιρνες, να πούμε, θα έφερες και μια αρμαθιά μάγκο από τα βραζιλιάνικα και θα έκανες ολοκληρωμένη διατροφή.
1: Αυτό θα ήταν απόλαυση μόνο γιατί. Λες να δυνατήσω κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Κοίταξε, δεις, δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί θα πάθει κεφαλικό άλλος. Αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Η απάντηση εν τέλει, η κατακλείδα είναι ναι. Ναι, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τον τρόπο στον αέρα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά.
1: Θα μου πεις μετά που θα κλείσουμε.
0: Όχι, μετά θα κάνω block and delete εδώ, πώς δεν ξέρω πώς γίνεται. Αλλά
1: γιατί εδώ, εδώ ήθελες να πάμε σε μια σπηλιά να είμαστε και να μου κάνεις το τέτοιο. Όχι, κρίσταλο.
0: Εμείς είχαμε πάει στη σπηλιά για να σε αποφύγουμε, αλλά ξαφνικά βρέθηκες και εσύ μαζί. Σβήσα τα φώτα και λέμε, δες πάμε την τζουτσού του Ιωάννη που φωσφορίζει να πούμε τουλάχιστον να βλέπουμε. Μην σκοτωθούμε εδώ μέσα.
1: Το έχω δει σε κάτι καταλήγουμε ότι είμαι χρήσιμος. Είμαι πολυεργαλείο, είμαι σαν ελβετικό σουγιά.
0: Η κατακλείδα βέβαια
1: για τις δύσκολες
0: είναι,
1: για τις δύσκολες στιγμές.
0: Δυστυχώς μας περιορίζουν εδώ πέρα οι ηθικές αξίες, οι φραγμοί και κατά βάση οι νομικοί σύμβουλοι της εκπομπής. Οπότε δεν μπορώ να τα πω όλα όσα. Τι άλλα είναι, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εδώ στο σπίτι.
0: Αχ, κρίμα, τι μαγειρεύεις?
1: Δεν έχω μαγειρέψει τίποτα.
0: Ακαμάτα! Άχρηστη, ανεπρόκοπη, ανικοκύρευτη. Έτσι μπορεί να πούμε, έτσι θα τον κρατήσεις τον άντρα?
1: Το μόνο που έκανα ήταν να σφουγγαρίσω μπρος πίσω τα δισβεράντες στο σπίτι μέσα. Για να σφουγγαρίσω, να σφουγγαρίσω. Και βαριέμαι, έχω μια δουλίτσα να κάνω.
0: Δηλαδή πραγματικά.
1: Ρεσί Αλέξανδρε, αφού ερχόμαστε από τη βεράντα μες στο σπίτι, να μην είναι η βεράντα.
0: Δεν είναι το
1: λίγο
0: δικό σας σπίτι που έχετε κλειδιά στην πόρτα. Πάτε και μπαίνετε. Είστε τόσο καλοί, σουγκαρίζετε κιόλας από αλτρουισμό για να μην μείνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Για ποιο λόγο?
1: Στην πίσω τη βεράντα που έχω το πλυντήριο και θα απλώσω όταν έξω, θα βγω έξω, να μην είναι σουγκαρισμένο. Ναι, δεν χωράει σε 36 τετραγωνικά, που να το βάλω το πλυντήριο.
0: Θα σου έλεγα τώρα. Αλλά
1: αλλά δεν μπορείς γιατί δεν βγαίνει στον αέρα και η κοπέλα εκεί που είναι από το νομικό τμήμα.
0: Τη βεράντα.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Τι ξέρω, είναι λίγο ανομαλία δεν αυτό?
1: Όχι, δεν είναι. Γιατί τώρα που καλοκαιριάζει και μένω στη Ραφίνα, αν έρθει, ας πούμε, για παράδειγμα ο Κυριάκος, τζάμπα.
0: Ναι.
1: Να είναι μπίχλα έξω τη βεράντα.
0: Ναι, ο Κυριάκος θα έρθει. Δηλαδή, ναι, να είναι μπίχλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι. Κάνεις και παρκετίνι έξω στο πεζοδρόμιο και τέτοια, ή το περιορίζεις μόνο στο δικό σου χώρο?
1: Όχι, στο δικό μου χώρο. Έξω στο δρόμο, γιατί έξω στο δρόμο πληρώνω. Δήμο Ραφίνας. Περνάνε οι οδοκαθαριστές και καθαρίζουν.
0: Α, ενώ δεν τους λες να κάνουν και μια. Το πλυντήριο, ας πούμε, το βγάζεις στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, να απλώνεσαι, να κάνεις χρήση εκτισία. Σιγά σιγά τα γόντια
1: σε κάτι. Δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Τέλος πάντων. Που είχαμε μείνει,
1: φυλακτικά
0: είχαμε μείνει, τα δικά σου, την εμετική αυτή εικόνα.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Εκεί στη Βραζιλία που είπες που έχουν τις γεύσεις, αγοράζουν έτσι σοριδών. Εδώ πεις θα αγοράζουμε 3-3-4-4, πόσα έχει μέσα, δεν έχω ξεχάσει να πούμε, δηλαδή έχω κάτι κλειστά.
1: Ναι, από ό,τι κατάλαβα ναι, γιατί στο στάντ υπήρχαν, ξέρεις, λείπανε από τις σειρές, λείπανε τεμάχια.
0: Όχι ρε γαμώτο.
1: Ναι.
0: Μη λείπουνε, γιατί και το έχω πάθει εγώ με συλλεκτικά κόμικα αυτό να μου. Ξέρεις, δεν έβρισκα το 14 να πούμε και μου λείπανε συλλογή. Εκεί πέρα στη Βραζιλία.
1: Ναι,
0: έχεις πάει και σε φάση που είναι το καρναβάλι?
1: Όχι. Εγώ στη Βραζιλία έχω πάει σε μια πόλη που λέγεται Πόζο Αλέγκρε.
0: Ναι, και γύρισε.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ρε γαμώτο. Ναι, να.
1: Πήγα για 15 μέρες. Είναι, ας πούμε, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Φαντάσου είναι.
0: Ναι.
1: Ποια περιοχή να σου πω. Είναι. Είναι η Παλίνη. Είναι η Παλίνη της Βραζιλίας, αλλά σε μέγεθος όλης της Αττικής.
0: Α, και εκεί δεν έχουν. Πώς το κεντρικό δίκτυο αποχέτευση και έχουν βόθρους. Γιατί στην Παλίνη ένα μέρος έχει μόνο βόθρους.
1: Όχι, έχουν κεντρικό δίκτυο. Δεν είδα ποτέ βιτιοφόβητο. Ναι, αίρεση.
0: Ναι, ρε γαμώ.
1: Επίσης μου έκανε εντύπωση, είναι και 54 άμα θέλεις να με κλείσεις. Επίσης μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι όλοι κάνανε τζόκινγκ. Όλοι στον δρόμο τους έβλεπες.
0: Ναι.
1: Έζησα μια σκηνή Walking Dead, αλλά σε πιο γρήγορη. Κρούκου,
0: πηγαίνανε
1: σε αυτό το γρήγορο βάδι.
0: Μήπως τρέχανε.
1: Ναι, το 12 όταν πήγα.
0: Ορμάτε, αδέρφια, πάρτε προφυλακτικά. Ήρθε αυτός να πούμε να μας πάρει το στόκ. Δηλαδή, άμα τα αγοράσει, θα μας γαμφύνθει. Δηλαδή, μήπως γι' αυτό οι άνθρωποι τρομάξανε.
1: Όχι, δεν νομίζω. Έχουν την άσκηση μέσα στο αίμα τους.
0: Σοπαρεσί. Από εκεί σου μπει το κουσούρι.
1: Ποιο κουσούρι, πιο απ' όλα. Έχω πολλά. Γκαντέμις είμαι, σύχαμα είμαι.
0: Ναι, διάλεξε ένα, δεν με νοιάζει. Πάρε ένα, χαρίζει η ομάδα.
1: Λοιπόν, να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις στην παράσταση.
0: Καλά, εκεί εννοείται θα σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν θα απαντάς, ναι, δεν θα μιλάς. Θα το συνηθούμε από τώρα.
1: Όχι, μπορώ να κάνω κινήσεις, να είμαι μήμος, να το...
0: Θα σε βγάλουμε στην Κυψέλης. Άμα δεν γεμίσει το θέατρο, θα φέρνεις κόσμο. Σαν τζολιάς να πούμε στα βλάχικα. Ναι, θα βάζεις. Και θα κάνεις το ίδιο πράγμα και στο πάρτι. Δηλαδή
1: στο πάρτι δεν είπα.
0: Θα σε ξαμολύσουμε στον Γκάζι και άμα βρεις γυναίκα, θα τη φέρεις με το ζόρι, σαν προκρούστης, από τα μαλλιά, στα σπήλαια.
1: Α, πώς έκανε ο Κωνσταντίνου που μάζευε τους ναύτες.
0: Μπράβο, το ίδιο
1: blue πράγμα. Black, όχι, blue black.
0: Μην μαζεύεις, οι ναύτες θα έρθουν μόνοι τους. είμαστε σε παράξενη περιοχή, εντάξει, τις γυναίκες θα φέρεις.
1: Εντάξει, θα φέρω τις γυναίκες, θα αναλάβω εγώ.
0: Να μην φορέσεις τα ίδια με αυτά, να συνεννοηθούμε. Μην
1: όχι,
0: φοράμε τα ίδια
1: όλοι. Θα φτιάξω ένα μπλουζάκι, θα τυπώσω και θα έχει προφυλακτικό μπροσπίσω.
0: Σοβαρά, ξέρεις τι θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Να φτιάξεις, πώς το λένε, αυτό το πράγμα. Θα έχεις απάνω κολλημένα με μανταλάκια προφυλακτικά. Και θα τα χρεώνεις. Δεν θα πουλήσεις τίποτα, δεν σε πλησιάζει κανένα. Δηλαδή χίλιες φορές να κολλήσεις κάτι να πούμε που θα σου σαπίσει παρά. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, άλλο αυτό. Θα είναι πολύ ωραίο. Και να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Να πάρεις και τα νέα Σαββατοκύριακο δίνουν τα πολεμικά κόμιξ. Και δρακουλίνια να έχεις. Τι περίπτερο είσαι εσύ να μου. Ιωάννη μου,
1: κρίμα που δεν υπάρχουν οι τηλεκάρτες. Πια θα έβαζα και τηλεκάρτες.
0: Βάλε ρε εσύ. Βάλε. Άμα θα σε πλησιάσει κανένα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στο κλείσω. Πήγε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ναι. Φίλια
1: πολλά. Εντάξει, λοιπόν. Τα λέμε στη σπηλιά, ναι.
0: Ναι. Πήγαινε εσύ. Πήγαινε και θα κάνουμε εμείς την έκρηξη από πάνω για να χτίσουμε τα θεμέλια. Γαμώτο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κοίτανε κάθε φορά αυτό το ίδιο πρόβλημα. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει όνομα και πράγμα, λέει τα. Δεν μπορώ να πω τη μάρκα των προφυλακτικών γιατί θα πάτε να αγοράσετε όλοι Τρόγιαν. Σπάνε πανεύκολα. Τι σπάνε, τα Σβαρόφσκι φοράτε, μωρέ. Δεν μου έχει τύχει εμένα ποτέ, δεν το ξέρω να πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου έχει τύχει το σεξ, δηλαδή, μην νομίζετε. Πες τον Ιωάννη, λέει ο Σταύρος, για την καταπληκτική ηχομόνωση που έχει το κινητό στούντιο του Athens Free Radio. Δεν είναι το απλό στούντιο το κινητό, είναι το μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο, του ραδιομεγάρου, του Athens Free Radio και έχει καταπληκτική ηχομόνωση. Σε λίγο μπορείτε να ακούσετε και το τουκ, τουκ, τουκ. Είναι η χελώνα μας η Μαγδάλο που έρχεται και κοπανάει να πούμε για να της βάλει κάποιο θύμα αμπελόφυλλα να φάει. Και αυτά για σήμερα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γαμώτο. Ήτανε καταπληκτική η εκπομπή, δεν τη λες, αλλά ήτανε καταπληκτική. Δηλαδή πια κάποια θα ήτανε καταπληκτική. Εμείς θα τα ξαναπούμε το βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς, καθώς είναι Τρίτη και κάθε Τρίτη 10 η ώρα έχουμε μυθολόγιο. Θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους. Σας είπα τι θα πούμε σήμερα. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας θυμίζω δύο ημερομηνίες να κρατήσετε. 6 Ιουνίου στο Club Dirty Blonde στο Γκάζι. Και απ' έξω ένα παρκαρισμένο άτος με δύο αγκομαχώντας από πίσω ντυμένες Ινδιάνες. Ένας με μουσια και ένας χωρίς. Έχουμε το μεγάλο πάρτι του σταθμού και στις 13 το επόμενο Σάββατο έχουμε την καταπληκτική παράσταση Batman B.U.T.T. Begins στο θέατρο Studio Κυψέλης. Και μπορεί να κάνουμε κι άλλη άμα είσαστε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Παράξενο ίντουνα σήμερα. Να θυμηθώ από αύριο ότι κάνουμε εκπομπή για να γελάτε εσείς και όχι εγώ, το οποίο δεν με νοιάζει και πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια. Αλλά το ζητούμενο είναι πάντοτε στο τέλος της εκπομπής να έχουμε το νου μας. Γιατί σήμερα μπορεί να είναι εκείνη η μέρα. Ναι. Που θα βρεθείτε και πάλι εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που θα σας περιμένει εκείνη με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Να σας πει και εσείς να είστε έτοιμοι να τις πείτε.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κοίταξε να δεις, είναι ο Ντίμης, ο Τάκης, ο Τζίμης, ο Μανολάκος. Και δεν το ξέχασα. και ο Σταύρος, ο οποίος άπαξ και ανοίξαμε εδώ πέρα την κτηνόδη μουσική δισκοθήκη. Χα, εταπόθη, πάμε να παίξουμε κάτι καινούριο, κάτι που δεν

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

after hundreds of years.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου, στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 6645 531.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Δεύτερο 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.

0: Νιου. Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 7 λεπτά μετά τις 6, ζωντανά στο Free 981. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Και σήμερα μεταδίδοντας απλά τα καλύτερα. Εμπιστευτικό είναι αυτό. Καλησπέρα, Νάσο.
1: Here, feel, enjoy.

Disco Band από το 1984, βεβαίως αυτή είναι η Scots. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τετάρτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο ενός βαθμού και πλήρη ηλιοφάνεια, δηλαδή δεν θα έχουμε αυτά τα νοικοκλεισίματα που είχε σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, για

High Energy του 1984. Καλώς ορίζω τον φίλο μου, τον Μανώλη. Σας θυμίζω free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος, μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας, με συγχωρείτε, με το στούντιο Γιώργο Γεωργιού, Γιώργο Μολφέτα. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Ρένα, καλώς ήρθατε. Classic Hits Radio, free 98.1.

0: Είναι μερικά τραγούδια ανεξίτηλα γραμμένα μέσα στο μυαλό μας. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Put a little love on me, η Delegation του 1979. Καλωσορίζω τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο, τον καλό μου φίλο Γιώργο από το Κολωνάκι με το δικηγορικό γραφείο. Όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Αυτό μας βολεύει, ξέρετε, γιατί οι δρόμοι οι άδειοι αυτή την ώρα είναι λιγότεροι. Άρα τα λέμε πιο γρήγορα, άρα έχουμε περισσότερο χρόνο για μουσική. Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας, άνοδος κάθοδος σε εξαιρετική κατάσταση να την προτιμήσετε. Λεωφόρος Αλεξάνδρας, μόνο το ρεύμα της καθόδου θα σας αρέσει. Άνοδος κάθοδος Μεσογείων σε εξαιρετική κατάσταση. Άνοδος Κηφισίας, να την προτιμήσετε και αυτήν. Παραλιακά, από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και Πειραιά θα πάτε σφαίρα. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή, Πέτρου Ράλι τα ίδια, Πειραιός, μια χαρά. Πατησίων, εξαιρετική, Βεϊκού, μια χαρά. Οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται υπομονή και κυρίως πολύ καλή μουσική.
1: Athens Free Radio, στους 98,1.

Λιγότερο από 2 εβδομάδες μας χωρίζουν από το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 η ώρα. Κρατήστε αυτή την ημερομηνία καλά με στο μυαλό σας. Ο Athens Free βεβαίως θα βρίσκεται στο Γκάζι, στο Dirty Blonde, στο Loft πάνω ψηλά, ξέρετε. Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Συντονιστείτε για να είστε ενημερωμένοι ακριβώς τι θα γίνει εκεί. Οι κρατήσεις βεβαίως γίνονται μέσω Viber στο 690-90-70-401 ή βεβαίως στη σελίδα του Free, του Athens Free Radio στο Facebook. Εντάξει, σας περιμένουμε εκεί. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ποιον από το 1985 παίζει για τη φίλη μου την Άντια. Εμπιστευτικά μου το ζήτησε πιο πριν, ξέρετε. Καλωσορίζω επίσης και το φίλο μου τον Δημήτρη. Βλέπω εδώ, μόλις τώρα το είδα για την ακρίβεια, ότι το Viber έχει και μια υπηρεσία dating. Για να βρίσκεται τέρι διαδικτυακά, ξέρετε. Και μάλιστα έχει εδώ μια ενότητα. Καλά Στέφανα με το Viber Dating. Δηλαδή τι γίνεται, όσοι γνωρίστηκαν μέσα από εκεί, το Viber τους δίνει 25.000 ευρώ για το γάμο τους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας πω τώρα κάτι, αλλά δεν σας το είπα εγώ. Γνωριστήκατε, δεν γνωριστήκατε μέσω εκεί και πρόκειται να παντρευτείτε με το έτερο νήμιση. Στείλτε ότι και καλά γνωριστήκατε από εκεί, να πάρετε το 25, είναι τόσο απλό. Εντάξει, δεν σας το είπα όμως εγώ. Αυτό παίζει για την Ελένη. Ξέρω ότι το λατρεύει. 98.1

Ταξί. Η λέξη ταξί όμως πώς λέγεται αλήθεια στα ελληνικά? Καταρχάς να σας πω ότι έχει τις ρίζες της στη γαλλική γλώσσα, προερχόμενη από τον όρο τάξη, ο οποίος καθιερώθηκε διεθνώς στις αρχές του 20ου αιώνα μαζί με την εξάπλωση των πρώτων επαγγελματικών αυτοκινήτων μεταφοράς επιβατών. Η ονομασία συνδέεται ιστορικά με το ταξίμετρο, τη συσκευή που υπολογίζει το κόμιστρο της διαδρομής από όπου προήλθε και η σύντομη μορφή ταξί. Στην ελληνική γλώσσα να σας πω ότι επίσημος όρος είναι αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο, δηλαδή όχημα δημόσιας χρήσης που μεταφέρει επιβάτες εν αντιπληρωμής. Παρότι η συγκεκριμένη ονομασία χρησιμοποιείται κυρίως σε νομικά ή και διοικητικά κείμενα, στην καθημερινότητα επικράτησε αποκλειστικά η λέξη ταξί, όπως ξέρετε. Τα πρώτα εμφανίστηκαν στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχικά ως πίλατες άμαξες και αργότερα ως μηχανοκίνητα αυτοκίνητα. Τα ταξί στην Αθήνα αποτέλεσαν για δεκαετίες βασικό μέσο μετακίνησης, ειδικά πριν την ανάπτυξη του μετρό και των σύγχρονων, λέμε τώρα, κοινωνιακών δικτύων. Χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής πραγματικότητας υπήρχε το επί χρόνια κίτρινο χρώμα των αθηναϊκών ταξί, που τα έκανε εύκολα αναγνωρίσιμα στους δρόμους της πόλης. Άλλος ένας μύθος τώρα. Michael Jackson. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Mike Jackson, Billie Jean, 1982. Καλώς τον φίλο μου, τον Κώστα Λούμο. Σάββατο 6 Ιουνίου, πρέπει να την κρατήσετε καλά στο μυαλό, φίλο μου, τον Κώστα Λούμο. Σάββατο 6 Ιουνίου, πρέπει να την κρατήσετε καλά στο μυαλό σας τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Όλος

0: Vicky Benson, Easy Love του 1984. Μία πτήση με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο προσγειώθηκε εκτάκτως στη Ρώμη όταν διαπιστώθηκε ότι ένα power bank βρισκόταν στις παραδές αποσκευές ενός επιβάτη. Για την ακρίβεια, η πτήση 2618 από την Χουάρντα της Αιγύπτου προς το Λονδίνο προσγειώθηκε στην Ιταλική πρωτεύουσα το βράδυ της Τρίτης προληπτικά. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ο πιλότος αποφάσισε να αλλάξει πορεία σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, αφού ένας επιβάτης ενημέρωσε το πληρωμά κατά τη διάρκεια της πτήσης ότι το power bank βρισκόταν στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις φορητές μπαταρίες, απαιτώντας συχνά την αποθήκευσή τους χειραποσκευές λόγω του κινδύνου ανάφλεξης των μπαταριών ιόντων λιθίου. Αλήθεια, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν πολύ μεγαλύτερες μπαταρίες. Λέω τώρα εγώ, τι γίνεται, όλα καλά εκεί?
1: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

μπορείτε να το ακούσετε και στο repeat το συγκεκριμένο τραγούδι ατέρμον. Από την αρχή μέχρι το τέλος και ξανά από την αρχή και πάει λέγοντας. 3 μετά τις 7 ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Και πάμε τώρα στις 26 Μαΐου 1948, αρκετά παλιά. Σαν σήμερα στο Phoenix στην Αριζόνα γεννήθηκε η Steve Nicks. Ήταν τραγουδίστρια και τραγουδοποιός στους Fleetwood Mac. Να σας πω ότι το 1977 το καλύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Rumors, κέρδισε μάλιστα και βραβείο Grammy Album of the Year. Η Steve Nicks το 1981 άρχισε επιτυχημένη solo καριέρα. Τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ το όνομά της έχει γραφτεί βεβαίως στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και πάμε στις 26 Μαΐου 1984. Εκεί συναντάμε τους In Excess με το άλμπουμ The Swing, το οποίο σαν σήμερα κάνει τεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 200, απευθείας στη θέση νούμερο 169. Να σας πω ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι στο Original Sin κάνουν φωνητικά οι Daryl Hall και John Oates. Βεβαίως έφτασε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο εκεί. Έφτασε νούμερο 1 σε 17 διαφορετικές χώρες. You might know how to be with fire.

Μια χαρά όλα. Κουμπάνι χρονομηχανής 26 Μαΐου τώρα. 1990. Η συγκεκριμένη χρονιά διατηρεί μία πρωτιά στην ιστορία του Billboard. Γιατί είναι η πρώτη φορά που στις 5 πρώτες θέσεις βρίσκονται μόνο γυναίκες. Για την ακρίβεια, στο νούμερο 5 είναι η Janet Jackson με το All Right. Στο νούμερο 4 η Wilson Phillips με το Hold On. Στο νούμερο 3 η Sinead O'Connor με το Nothing Compares to You. Νούμερο 2 Heart, All I Gonna Do Is To Make Love to You. Και στην πρώτη θέση βρίσκεται η Madonna με το Vogue. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Αφήνουμε πίσω μας το 1990 και πάμε τώρα 6 χρόνια πιο πίσω. Για την ακρίβεια στο 1984, εκεί συναντάμε τους Thompson Twins με το single Doctor Doctor, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 60. Παγκόσμια επιτυχία νούμερο 3 έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 11 τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαιρετικά δημοφιλές στο βίντεο κλιπ από το MTV, να σας θυμίσω.

Δεν αλλάζουμε την ημερομηνία για κανένα λόγο. Μένουμε στις 26 Μαΐου. Απλά αυτή τη φορά πάμε στο 1980. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκονται οι Blondie με το Call Me. Είχε παίξει και στην ταινία American Gigolo. Θα μείνει στην κορυφή για 6 εβδομάδες, παρακαλώ.

κουμπάκι χαρτομηχανής τώρα, 26 Μαΐου 1973. Εκεί συναντάμε τους Deep Purple, οι οποίοι σαν σήμερα κυκλοφορούν το single Smoke on the Water. Βεβαίως είχε κυκλοφορήσει με το άλμπουμ Machine Head ένα χρόνο πίσω. Το τραγούδι, όπως και το υπόλοιπο άλμπουμ, να σας θυμίσω, είχε ηχογραφηθεί στο Grand Hotel στην Ελβετία με τη χρήση του κινητού στούντιο των Rolling Stones.

θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 26 Μαΐου 1964. Σαν σήμερα, στη Νέα Υόρκη γεννήθηκε ο Λένι Κράβιτς. Κέρδισε βραβείο Grammy για 4 συνεχόμενες χρονιές, από το 1999 έως και το 2002. Σήμερα οι πωλήσεις του ξεπερνούν παγκοσμίως τα 50 εκατομμύρια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

39 μετά τις 7 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει.

Καλώς ορίζω τη φίλη μου την Νάντια, τον Δημήτρη, τον Κώστα, το συνονόματό μου τον Παναγιώτη, τη Γεωργία, τη Μαρία. 3981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κατά δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Okay.

0: Δεν λέει για σήμερα, λέει για τις προηγούμενες ημέρες. Ice MC, It's a Rainy Day 1994. Σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο μέχρι τις 11 και αυτός με τη σειρά του στον Σταμάτη Κατσαρόπουλο μέχρι τη 1. Μην τους χάσετε.
1: I like the beat free.
2: Yeah, it's awesome. 98.1.
1: All the hits.

Σάββατο 6 Ιουνίου πρέπει να κρατήσετε αυτή την ημερομηνία στο μυαλό σας. Όλος ο Athens Free θα βρίσκεται στο Dirty Blonde στο Γκάζι. Στο Rough Garden απάνω, αν δεν βρέχει βεβαίως θα είναι Γκάμπριο. Όλοι οι DJs του Athens Free Radio θα βρίσκονται εκεί. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας δούμε από κοντά, να γλεντήσουμε όπως ξέρουμε να κάνουμε πάντα. Βεβαίως πρέπει να κάνετε γκέρο στις κρατήσεις σας όπως καταλαβαίνετε, γιατί θέλουμε να σας δούμε όλους εκεί, οκ. Okay.

Όπως σας είπα, σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε θέλω να κοιτάτε πολύ, με τρόπο και με νόημα, τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: than a sunny holiday.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

It's the same, such the same. Και είτε το ακούμε από το Stock Talk, είτε όπως το ακούμε τώρα από replay και στα φωνητικά η Σιρήν Φάλκη, είναι σίγουρα αυτό που θα πείτε αν δεν έρθετε στο πάρτι που θα κάνουμε το επόμενο Σάββατο. Το σκεφτόμουν ώρα, έτσι ήθελα να το συνδέσω, γιατί έχουμε μεγάλη χαρά. Το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό δηλαδή, το επόμενο, 6 του μήνα, είναι το μεγάλο πάρτι του Athens Radio, στο Γκάζι, στο Dirty Blonde, ένα λεπτό από το μετρό με τα πόδια και από το πάρκινγκ, από διάφορα πάρκινγκ εκεί πέρα που έχει. Θα περάσουμε τέλεια, οι πόρτες ανοίγουν στις 10 και θα τα πούμε και πιο μετά για λεπτομέρειες. Στο τώρα-τώρα, για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε Τρίτη, μέχρι τις 10 μαζί με Μαριάννα Ρίζου με το Are You From The Past, και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση.

Και αυτό που δεν σας είπα πάνω στον ενθουσιασμό μου για την ανακοίνωση του πάρτι για το επόμενο Σάββατο είναι ότι αυτό το πρώτο ημίωρο θα είμαστε έτσι όπως ακούμε τώρα. Θα είμαστε χαλαρά, ατμοσφαιρικά. Αν είχαμε μια δύσκολη μέρα, θα περάσει τώρα. Όλα θα πάνε καλύτερα με αυτή τη μουσική και με αυτή την ηρεμία στη μουσική. Αυτό που έρχεται λέγεται Don't Give Up. Φυσικά εμπλέκεται τον Brian Adams. Η έκδοση όμως, η εκτέλεση που θα ακούσουμε, φυσικά έχει μέσα, έχει remix, αλλά είναι, λέγεται Lockdown Remix. Και μάλιστα φτιάχτηκε μάλλον την περίοδο της καραντίνας, τότε που είχε έμπνευση έτσι ως again σε λίγο πιο συναισθηματικά κομμάτια από ό,τι διαβάζω. Και ένα καλό tip σε σχέση με ταινία που γυρίστηκε όντως την περίοδο της καραντίνας και αναφέρεται στην καραντίνα, είναι μια γαλλική κωμωδία που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, λέγεται Stuck Together, το 2021, αξίζει να τη δείτε. Και εντάξει, για το τώρα όμως, απολαύστε αυτό το αριστούργημα.

Athens Radio 8 και 29. Είναι η τελευταία τρίτη του Μαΐου του 26. Κάπως έτσι φτάσαμε, 26 Πέμπτου σήμερα. Και γιορτάζει και ο συνέσιος και η συνεσία. Είναι αυτός που έχει σύνεση ή αυτή που έχει σύνεση. Οπότε χρόνια πολλά σίγουρα στο συνέσιο και στη συνεσία. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν σύνεση, ανεξαρτητός ονόματος. Είναι μια καλή μέρα για να πούμε χρόνια πολλά και μπράβο. Σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες και για το πάρτι που είπαμε στην αρχή. Καλησπέρα στο Γιώργο, στην Ελένη. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια, στην Εύη, στο Σταύρο. Και επιστρέφουμε.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Φυσικά ακούτε Athens Radio στους 98.1, είναι το άλλο που πάστε, είναι το δεύτερο ημιώρο, οπότε καλώς ήρθατε όσοι άνοιξατε τώρα. Και όπως είπα και στο πρώτο ημιώρο, το επόμενο Σάββατο είναι το μεγάλο πάρτι του Athens Radio. Θα το κάνουμε στο Dirty Blonde, όπως και την προηγούμενη φορά, Persephone 29 και η Άκχου στο Γκάζι. Είναι ένα λεπτό κυριολεκτικά από το μετρό. Σάββατο 6 Ιουνίου λοιπόν στις 10 ανοίγουν οι πόρτες. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν στο 690-90-70-401 με Viber μήνυμα. Και το ξαναλέω καλό κακό, 690-90-70-401 είναι φυσικά και στην αφίσα που έχουμε ανεβάσει ήδη στα social. Θα περάσουμε τέλεια, θα παίξουν η παραγωγή του Athens Free Radio και γενικότερα εγώ λαμβάνω ήδη μηνύματα από φίλους και γνωστούς που έρχονται κάθε φορά στα πάρτις και έχει πολύ πλάκα όλο αυτό, γιατί όλοι έτσι είμαστε σε μια κατάσταση προετοιμασίας.

Υπέροχη εκτέλεση του Here She Comes από το Zoic Shop. Πολύ πολύ αγαπημένη, αλήθεια είναι. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Είναι έτοιμος για το πάρτι, είμαι σίγουρη. Καλησπέρα στην Ελένη. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Μου λέει η Ελένη από μικρή, επειδή με ξέρει από μικρή. Μου λέει από μικρή για τη μουσική μιλάς σαν να μιλάς για φαγητό. Αυτό είναι το νόημα, όντως. Φαγητό, μουσική και έτσι κάποια άλλα χόμπις, όπως ξέρω εγώ, stand-up, κωμωδία, τέτοια πράγματα. Γι' αυτά αξίζει η ζωή, νομίζω. Και να και κάτι που αξίζει επίσης πολύ, Strong Again, από ένα δικό μας παιδί εδώ, από τον Chris Oblivion και την Ερλένη PS στα φωνητικά.

Και αυτό παρότι έχει κυκλοφορήσει από το 2003, έχουμε κολλήσει λίγο έτσι προσφάτως, οπότε θα το ακούσουμε έτσι κάποιες φορές. Ξέρετε πως πάνε αυτά, Athens Free Radio φυσικά, είστε συντονισμένοι, 981. Εκτός από 981 όμως, έχουμε και άλλο τρόπο, μπορείτε να μας ακούσετε εκτός από FM, είναι το free981.fm, εκεί πατάτε το play για να ακούσετε και αν θέλετε να μας στείλετε υπάρχει και το σήμα του μηνύματος και τα λέμε από εκεί.

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμόμετρο Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

Έτσι ακριβώς, The Isle of the Athies. Τιμάμαι το όνομα της εκπομπής όπως έχουμε ξαναπεί. Αυτός ήταν Lord and Master. Μέχρι τις 10 ακριβώς είναι το Alpha of the Past με τη Μαριάννα Ρίζου. Καλησπέρα στην Άδεια, καλησπέρα στο Γιώργο. Αυτή είναι η πολύ αγαπημένη μας Μαριέτα Φαφούτη με το πολύ αγαπημένο μας Living for the Night.

Ακριβώς αυτό, Forbidden Fruit από τους Hallway Swimmers. Προσωπικά πολύ αγαπημένο, τόσο για τον ήχο όσο και για τους στίχους. Μιλάει για μια απαγορευμένη κατάσταση, φυσικά δεν εννοεί για φρούτα, αλλά μιας και λέει Forbidden Fruit στον τίτλο. Εδώ λαμβάνω κάτι μηνύματα για κέικ μπανάνας, μπανάνο κέικ όπως το λέει ο Κωνσταντίνος. Επιδίδεται και σε τέτοια πράγματα, φτιάχνει έτσι διάφορα φαγητά και γλυκά. Μου λέει, εγώ στο μπανάνο κέικ δεν βάζω ούτε αλεύρι ούτε ζάχαρη. Οκ, θα μάθω περισσότερες πληροφορίες και θα σας ενημερώσω. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ το κέικ που έχει να κάνει με τη φράουλα και είναι και της εποχής τώρα.

ακριβώς αυτό, Behind the Wheel, τον αγαπημένο μας, τους οποίους θα ακούσουμε αμέσως μετά. Εδώ ήταν η εκδοχή από Beta Blue X, που πολύ μας αρέσει, όμως εδώ τώρα έρχεται. Κάποτε πήγανε στη Βαρκελόνη και κάποτε τα είπαν πολύ ωραία έτσι σε συναυλία, οπότε πάμε να πάρουμε μια γεύση από το Stripped σε live εκτέλεση. Απλά δυναμώστε.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: Free 98.1.
3: I'm sorry, are you from the past?
4: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

Ακριβώς αυτό από το YouTube. Από live το ακούσαμε. Οι YouTube λέει έχουν δώσει περίπου 2079, το περίπου μου αρέσει. 2079 συναυλίες συνολικά μέχρι σήμερα, εκ των οποίων οι 900 στην Αμερική. Κάνω τους υπολογισμούς, δηλαδή κοντά στα 1,5 όχι. Τέλος πάντων, 900 έχουν γίνει στην Αμερική. 2080 σχεδόν συναυλίες έχουν κάνει γύρω-γύρω, τριγύρω. Σε εμάς δεν ξέρω πόσες έχουν κάνει, νομίζω έχουν κάνει 4, κάνω λάθος. Τέλος πάντων, το επόμενο το αγαπάμε πολύ. Ήρθε στα χρόνια του Λυκείου. Έτσι τότε το μάθαμε. Να πω καλησπέρα στην Άννη, στην Ελένη, καλησπέρα και στο Διονύση. Συντονίστηκαν με δική τους ευθύνη και πάμε να συνεχίσουμε.

Και μια και θυμηθήκαμε τα παλιά σε αυτή τη σκηνή, πήγαμε αρκετά βαθιά. Αυτή είναι η υπέροχη Smashing Pumpkins με το Avador. Μέσα από το Melancholy and the Infinite Sadness. Μπορεί να μην μπορώ να πω καλά τη λέξη sadness με την πρώτη, αλλά σίγουρα έχω ξεφυλίσει ή όχι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, έχω ακούσει όλο αυτό το άλμπουμ πολλές φορές. Το ακούγαμε έτσι σε γνωστό δισκοπωλείο στο Κέντρο και μας άρεσε, οπότε το αποκτούσαμε με έναν τρόπο. Έτσι και με αυτό.

Υπέροχη Dolores, When You're Gone. Ένα fun fact για το συγκεκριμένο είναι ότι η ηχογράφηση έγινε σαν να έχει προδιαγραφές για live, γιατί θέλανε έτσι να βγει πιο συναισθηματική φωνή και τα κατάφερε. Εκτός από αυτό όμως, τα καταφέραμε και εμείς τις τελευταίες δύο ώρες, ήμασταν μαζί. Athens Free Radio 98,1, εσείς μένετε συντονισμένοι. Αυτό ήταν το Are You From The Past με τη Μαριάννα Ρίζου, όπως κάθε Τρίτη 8 με 10. Ακολουθεί όμως ο Αλέξανδρος Πέτρακας με το Μυθολόγιο και στις 11 ακριβώς έρχεται ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Επίσης δεν ξεχνάμε ότι το επόμενο Σάββατο έρχεται το μεγάλο πάρτι του Athens Free Radio στο Dirty Blonde στο Γκάζι και μετράμε αντίστροφα. Για το τώρα όμως σας αφήνω με κάτι πολύ αγαπημένο που σαν παιδί και εγώ έτσι στα νιάτα μου το άκουσα σε ένα γνωστό και μεγάλο δισκοπωλείο, αυτό που λέγαμε και πριν στο κέντρο. Ήτανε τότε που έρχονταν ένα CD και έμπαινε απλά στο μαγαζί, έπαιζε και έλεγε σε αυτό θα πάρω και το πήρα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

από κουδούνι είναι πολύ καλύτερο αυτό. Δεν μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, ή αυτό θα παίζαμε ή Pet Shop Boys. Απλά επειδή ο Άι Βασίλης δεν μας έκανε τη χάρη, εμείς θα παίζουμε το κουδούνι Judas Priest για όσο καιρό θέλουμε. Σας καλησπερίζουμε. Περάστε εδώ στο μεγάλο το αμφιθέατρο του Μυθολογίου. Είναι τρίτη βράδυ και όπως κάθε τρίτη βράδυ από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία όπως κάνουμε κάθε τρίτη. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω θα είναι, σας το λέω από πριν. Το κάνω πάντοτε αυτή την υπόσχεση και στο μυθολόγιο και στην ερωτική μου ζωή. Δεν την κρατάω βέβαια ποτέ. Την αφήνω σε ξένα χέρια που... Τέλος πάντων, θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα δούμε τώρα τι θα τραβήξουμε για να εκθέσουμε εδώ, να το εξιστορήσουμε. Και μέχρι τις 11 έχουμε μάθημα. Χαμπέμους μυθολόγιο. Περάστε λοιπόν, σας υποδεχόμαστε εδώ στο μεγάλο το αμφιθέατρο. Βέβαια πρέπει να πάρουμε για μία ακόμα φορά έτσι απουσίες, παρουσίες. Δεν ξέρω τι παίρνουν τώρα, το νοματιών μας κατά κύριο λόγο. Αλλά θα ξεκινήσουμε τώρα με απουσίες ή παρουσίες. Αρχικά πριν φτάσουμε στο απουσιολόγιο που θα μας το φέρει το παλικάρι με τα μπιμπίκια και τα μεγάλα τα γυαλιά, να περάσουμε στα VIPs. Καθίσματα, όπως κάνουμε κάθε φορά, μπροστά στο VIP έδρανο της εκπομπής. Βρίσκεται για ακόμα μία τρίτη βράδυ η βασική θεματοθέτης, μεγάλη φαν, τροφοδότης, εμπνευστής, τροφοδόχος εδώ της εκπομπής, η κυρία Μαρία, η οποία βέβαια είναι κάπου ανάμεσα σε μυθολόγιο και στον παπά, τον οποίο τον αποσχηματίσανε να πούμε. Άμα τον δείτε, είναι σαν πίνακα του Πικάσο. Τώρα του βγαίνει ένα χέρι από την καρκάλα και κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά έχει απαυτώσει ένα ολόκληρο χωριό. Πρέπει να βάλω γονικό έλεγχο στα αυτά που βλέπει η μαμά μου. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Η οποία μας έχει αφήσει και χωρίς φέτα. Δε τώρα. Τέλος πάντων, άντε, τιμή σένε και. Αριστερά, όπως μπαίνουμε, δεξιά, όπως βλέπετε εσείς, είναι το 3,5-άποδο πλήρως εποχής δαιμονικό πίνσερ που ακούει στο όνομα Λάρα, η οποία έχει κουκουλωθεί και παστεί γιατί έχει φρικτό κρύο. Κάπου θα έχει φρικτό κρύο, δεν ξέρουμε πού, στον πλανήτη. Προσπαθώ να χωρίσω τις λέξεις γιατί αλλιώς πάει αυτοματισμό στο χέρι μου και βάφομαι. Εδώ πίσω μου, λυσασμένη για μυθολογική γνώση, είναι και ο Ραμόν και ο Μέρλιν, τα νάσκελα βέβαια για να απορροφούν καλύτερα. Απ' έξω έχουμε το Σούλι, έχουμε την κοντοστούπα μαμά γατούλα, έχουμε τον Κουτσό, έχουμε τον καινούριο που είναι ένα γατσούλι να πούμε και καταπληκτικό, και έχουμε φυσικά και τη Μαγδαλάτζελο, η οποία είναι η χελώνα της εκπομπής. Και δεν ξέρω, όσοι έχετε μεγαλύτερη έτσι εξοικείωση με τις χελώνες, αν μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί έρχεται από το διαόλου τη μάνα, πρέπει να με αγαπάει πάρα πολύ, έρχεται από το διαόλου τη μάνα προκειμένου να μου πει πόσο με αγαπάει και μου κάνει τα κακά της εκεί που είμαι εγώ. Και μετά ξαναφεύγει. Πρέπει στη γλώσσα των χελωνών, αν είστε χελωνονιτζάκι, αν ξέρετε τέλος πάντων, να είναι σημάδι ένδειξη μεγάλης αγάπης. Αυτοί είμαστε στα VIPs. Και πάμε τώρα πίσω στα υπόλοιπα, τα απλά, τα πλεμπέα να πούμε, τα έδρανα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Αν πω κάτι εντάχει, αν κάτι σας κάνει εντύπωση σε αυτά που εξιστορούμε και το πολύ πολύ πιθανό να ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό, ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε, θα πούμε και τα δικά σας. Πάμε να πάρουμε λοιπόν τις απουσίες. Έχουμε και τριζόνια. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς, άμα θέλετε μερικά γιατί σου πάντα νεύρα να πούμε. Τώρα θυμηθήκανε να πούμε το τρ-τρ. Δηλαδή, κάνε κάτι άλλο. Το να κάνεις αβραχικύκλωμα δεν λέει κάτι. Να και ο Τζόρτζ που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, χτύπησε το κουδούνι για μάθημα. Τρανζιστοράκι εγγύηση γιατί μου πέφτει. Εντάξει Τζόρτζ, σε όλους συμβαίνει αγόρινα μου, δεν πειράζει. Δηλαδή μπορεί να είναι από πολύ πάθος, από άγχος απόδοσης, γίνονται τέτοια πραγματάκια. Μπορείς να την πάρεις απλά αγκαλί. Α, το σήμα, η σύνδεση. Εντάξει, χίλια συγγνώμη, πήγα τη συζήτηση ένα βήμα παρακάτω. Πάω πίσω λέει παράθυρο γιατί έχω απ' έξω τον καφέ. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία και τα μικρά τριχωτά παιδιά. Ωραίος ο Μέρλιν στη φωτογραφία. Πάντοτε ο Μέρλιν είναι ωραίος. Με ξέρεις να σας τρώει τις κουβέρτες, τις παντόφλες ή να κυνηγάει τα σπουργίτια να τα γλύψει. Δηλαδή γενικότερα είναι λίγο προβληματικός. Πού είναι η father and father, τέλος πάντων ο κύριος εκεί μέσα και η mother. Γιατί δεν ακούνε σήμερα το τρανζιστοράκι. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα πανέμορφε teacher μας Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία και πολλά φυλάκια σε μουσούδια και καύκαλα.
Να προσέχουμε λίγο με το καύκαλα, γιατί αφήγει κανένα φωνή και πολλά φυλάκια μεν, τα οποία προκαλούν καύκαλα, πλουσιότερη κατά 10 ευρώ που βρήκα στην όχθη του ποταμού. Τι να κεράσω την τάξη, σοβαρά βρήκες 10 ευρώ κάτω. Έλα ρε εσύ, να πάει να τα αφήσει και να τους πεις να φέρουν και τους φίλους τους. Και αύριο να πάει να βρεις 20 ευρώ. Και μεθαύριο 30 ευρώ. Αν το πάρεις αυτό να πούμε, δηλαδή σε κάνα δύο χρόνια, να η πρίκα. Έτοιμο. Δηλαδή γίνεται. Λοιπόν, τίποτα. Θα τα βάλεις σε ένα κουμπαρά, είναι τα τυχερά σου αυτά. Και ο φίλος μας ο Immortal Fluffen, Stufen, Fluffen, που λέει καλό μάθημα δάσκαλε με 5 θαυμαστικά, είναι λυσασμένος για μυθολογική γνώση ή έχει χάσει κάνα 10 ευρώ και προσπαθεί να το καβατζάρει από αλλού. Να και ο Σταύρος που λέει βγάλε τον Χάλφορντ και βάλε Ενίγμα. Όχι τώρα Σταύρο μου, το πρωί στα υπερηγείας που χαιρετίζουμε όπως και εσύ τον κόσμο. Καλησπέρα μου σαν τη Θεότητα των FM. Την ευλογία σας Δέσποτα. Βλέπουμε ότι ακούει ταυτόχρονα πολλούς σταθμούς ο φίλος μας ο Σταύρος. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, θα της πω. Αν και βέβαια δεν έχει φέτα ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν την αποκληρώ. Και ο φίλος ο Γιώργος που λέει καλησπέρα δάσκαλε, διψασμένος για μυθολογική γνώση και σήμερα πρώτο θρανείο. Τι έπαθες εσύ σήμερα, σοβαρά? Είσαι με τα καλά, έχεις έρθει πιωμένος, είναι κάτι άσχημο. Και χαιρετισμούς στην μαμά Μαρία και τα υπόλοιπα ζωντανά. Έβαλε τη μαμά Μαρία με τα υπόλοιπα ζωντανά? Όχι, η μαμά Μαρία είναι και υπόλοιπη και ζωντανή. Δηλαδή, εντάξει, είναι άλλο αυτό. Λοιπόν, να και η Νάντια που λέει καλησπέρα δάσκαλε, έτοιμη και στις θέση μας. Στις θέση είναι αυτό το ιατρική σύνταξη. Για να σε απολαύσουμε, έχουν κάτσει όλοι σε ένα σημείο. Είναι πάρεξα αυτά τα οικογενειακά του καθενός, δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε. Και ο φίλος ο Κώστας που λέει καλησπέρα δάσκαλε με τα χρυσά μυαλά, αργοπορημένος λέει και σήμερα, αλλά ξεχάστηκα πάλι στη Τζούρα Κλαμπ. Τι είναι το Τζούρα Κλαμπ? Πάτε έξω και κάνετε τέτοια πράγματα, καπνίζετε στις βρύσες. Είμαι από αυτούς τους δασκάλους που είχαν βγει μόλις από τη σχολή και τα λοιπά. Και ήταν ωραίοι που μας αφήνανε και πίναμε καφέ και καπνίζαμε στην τάξη και κάναμε κάτι συζητήσεις ωραίες για το μέλλον. Αυτοί που αμέσως μετά, τέλος πάντων, μετά από 16 χρόνια καταλαβαίνανε που είχαν μπλέξει και απλά ψάχνανε κόσμο για να του κάνουν ιδιαίτερα. Εδώ η Μάντι στο νέο της σπίτι, όπου συνεχίζει να μας φιλοξενεί και έχουμε, γιατί τα παιδιά μετακομίσανε, έχουμε και τη Μάντι η οποία είναι. Καλά, εντάξει. Δεν είναι σαν την παλιά τη Μάντι. Να ρωτήσω κάτι. Χίλια συγγνώμη Κώστα μου, γιατί μας έχει στείλει μια φωτογραφία με τη Μάντι, η οποία είναι καταπληκτική το τετράποδο. Αλλά έχει ένα παιχνιδάκι το οποίο, ξέρεις, να της πεις να μην ανοίγει εκείνο το μπαουλάκι που έχετε τα ερωτικά σας παιχνίδια. Χίλια συγγνώμη Κώστα μου, αλλά αυτό είναι από sex shop. Δηλαδή, παιχνιδάκι για τη Μάντι δεν είναι. Συνήθως τα παιχνιδάκια που έχουν τα σκυλιά δεν έχουν μια βεντούζα για να κολλάει στο πλακάκι. Χίλια συγγνώμη, από όσο ξέρω. Τώρα μπορεί να είναι και περισσότερα τα πραγματάκια. Και ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει όλοι μαζί είμαστε στο τρανζιστοράκι. Τι να κάνω τώρα, να πω τα νέα της Deutsche Welle? Τι να κάνω? Χαιρετίσματα σε όλους σας. Αυτοί είσαστε για την αρχή εδώ της εκπομπής και είμαστε μια χαρά. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρίσκετε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Βάζουμε κάθε μέρα μια καινούρια φίσα για την καταπληκτική μας παράσταση τον Ιούνιο, μετά στις 13 Ιουνίου, που λέγεται Batman BUTT, που είναι το αστείο Batman Begins. Οπότε θα μπαίνετε κάθε μέρα, έχω φτιάξει καμιά σαρανταριά, μας βγαίνουν οι μέρες. Λοιπόν, που είχαμε μείνει την προηγούμενη Τρίτη, λέγαμε για το φίλο μας τον Ηρακλή και μάλιστα τον είχαμε αφήσει που έχει ολοκληρώσει το τελευταίο του, κανονικά ήταν να είναι 10, αλλά μπήκανε κάτι επιτόκια καταθέσεων, κάτι τέτοια. Είδα μια καταπληκτική διαφήμιση, είναι μια τράπεζα, παιδιά, όσοι εμείς που έχουμε πολλά λεφτά, να τώρα ο Κώστας που έχουν τόσα λεφτά που τα πετάνε σε σεξουαλικά βοηθήματα στο σκυλί, να πούμε κτλ. Να πάτε να τα βάλετε, δίνει 1% επιτόκιο. Δηλαδή θα βάλετε 100 ευρώ τώρα και του χρόνου θα είναι 101. Λίγο ζορίστηκα βέβαια, αλλά εντάξει, σε 1000, 2000, 3000 χρόνια η εξέλιξη δεν σταματάει. Ποτέ δεν ξέρεις, θα έχουμε ολόκληρη περιουσία. Θα μας τις φάνει οι κατσαρίδες στα τρισέγγωνα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και επειδή είχε και αυτό στα επιτόκια, αντί να κάνει τους 10, του χρεώσανε και 2 παραπάνω και όλα καλά.
Κανονικά σήμερα θα πούμε για το τέλος του Ηρακλή, θα τα προλάβω κτλ. Αλλά θα σας πω μερικά πολύ πολύ ενδιαφέροντα, που αυτά που ονομάζονται πάρεργα, δηλαδή εκτός των πραγματικών του άθλων, ή πράγματα που συνέβησαν εμβόλυμα. Πώς είναι όταν ερωτοτροπείται και χτυπάει το τηλέφωνο, να πούμε, και αρχίζει και μπαφάρει η σύντροφό σας στο ίντερνετ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν γίνεται κάτι εμβόλυμο, είναι λίγο προβληματικό. Και έτσι ο φίλος μας ο Ηρακλής έχει και κάνει και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με ένα χαριτωμένο, μιας και είναι και πρόσφατη η Eurovision. Θα πάμε λίγο σε ένα παράξενο, bisexual, μια κατάσταση η οποία έχει και το χαβαλέ της. Λοιπόν, θα πούμε για την σύλληψη των κερκόπων. Προσέξτε, όχι κεκρόπεν, κερκόπων. Είναι καταπληκτικό, αμπεδέτε τη γλώσσα σας. Κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι, με μια κοράλα να. Είναι η κοπέλα που βγαίνει από τη θάλασσα, από το λιβάδι αυτό της Ποσειδονίας, και παθαίνουμε όλοι άλλοι εμείς, θέλουμε να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά από πάνω. Λοιπόν, αυτοί οι κερκοπές, θα το λέτε και εσείς μαζί, μη ζορίζομαι μόνο εγώ στο ρ, γιατί έχω μια δυσκολία στην εκφορά του ρ, βέβαια είμαι πανέξιμος και δεν φαίνεται. Αυτοί οι κερκοπές λοιπόν, πάμε όλοι μαζί, αυτοί οι κερκοπές, θέλουμε λίγο γηπεδοποίηση παραπάνω. Ήτανε δύο αδέρφια. Μπράβο τους που ήταν αδέρφια. Ήταν γη του ωκεανού και τώρα δεν ξέρουμε, μιας λίμνης της Κερκόπης. Τέλος πάντων, είχε βγει ο ωκεανός πάνω στη λίμνη, είχε ξεχυλήσει. Το έχουμε πάθει όλοι στην εφηβική ηλικία που δουλεύουμε την υπερχείληση. Σε μερικούς μένει κουσούρι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι Κερκόπες ήταν εκεί πέρα στη Βιωτία. Λοιπόν, κοντά στις Θερμοπύλες. Φανταστείτε, The Hot Gates. Το έχω δει, να πούμε, σε ταινία με τον Gerald Butler. Και το έχω δει και νομίζω και στο Ξαναμένες Καλόκριες, σε μια φάση που είχα πατήσει το pause και ήταν σε μια παράξενη στάση η ευλογημένη. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει αυτό. Εκεί πέρα λοιπόν στις Θερμοπύλες, μη σας τα πολυλογώ, ήταν αυτοί λόγω που είχαν τον μπαμπά και τη μαμά, να πούμε, μπαμπάς ωκεανός, μάνα λίμνη, να έχεις και τους ηχθείς, να πούμε, στο κολεόπτερο. Το καταλαβαίνετε τώρα, γίνεσαι του βρουτζάς. Και μεγαλώνανε, θυλάζανε λίμνη, έβγαζαν αυτή, να πούμε, όσοι έχετε βιώσει την παλιά λίμνη των Ιωαννίνων, αυτή την πράσινη μπίχλα, να πούμε, που βουτάγανε οι τουρίστες μέσα στη Βιοχλαπάτσα για να βγαίνουν να τους κουλάνε τα κουνούπια πάνω και να μην τζιμπάνε εμάς. Έχουμε περάσει πολύ ωραία. Λοιπόν, και γιγαντωθήκανε αυτά τα ζαβά, τα δύο τα αδέρφια. Γίνανε μονόσβερκοι, βγάζανε τρίχες στην πλάτη, βγάζανε τρίχες στην κοιλιά, είχαν κάτι μούσκουλα, κάτι τέτοια πράγματα από τη μέση και κάτω. Δεν περιγράφω. Δεν περιγράφω άλλο. Είμαι από τη μέση και πάνω. Λοιπόν, ήταν και δυνατοί. Και όταν είσαι, να πούμε, μονόσβερκος και δυνατός εκείνη την εποχή, δύο λύσεις είχες. Η μία ήταν να αρχίσεις να δέρνεις κόσμο και η άλλη ήταν να δέρνεις πολύ κόσμο. Αυτές ήταν οι επαγγελματικές. Αυτό ήταν το ΣΕΠ, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, όπου καπνίζαμε και πίναμε τον καφέ μας, όπως σας έλεγα και λίγο πιο πριν, με τους καταπληκτικούς αυτούς δασκάλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Αλλά όπως και αν έχει, αυτή τη δουλειά κάνανε. Λίστευαν, πιάνανε τίποτα ταξιδιώτες, τους λέγανε πού είναι το Airbnb σας, με 20 με 30 ευρώ ανεβαίνεις στην Ακρόπολη, με 40 κατεβαίνεις, ασανσέρι δεν δουλεύει, θα πας με τα πόδια. Δεν είχαμε και το Βέγκο τότε να τους ανεβοκατεβάζει. Τέλος πάντων, είχαμε κάτι τέτοια προβλήματα. Όποιον ξένο βρίσκανε, του την πέφτανε, να πούμε, αυτοί οι κερκοπές, όπως λέγαμε, με το ρότο έντονο, και τον εσαπίζανε στο ξύλο και του πέραν τα λεφτά. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Λοιπόν, και αυτούς τώρα θα τους αντιμετωπίσει ο φίλος μας ο Ηρακλής σε μια ιστορία που έχει πάρα πολύ χαβαλέ. Κάποια στιγμή η μαμά τους, η κυρία Κερκοπίνα, ως λίμνη, τα πλησιάζει τα παιδιά, τα βλέπει έτσι ζαβά και τους λέει: «Παιδιά, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όταν βγαίνετε έξω, ό,τι μου έλεγε και εμένα η δικιά μου η μαμά, όταν έφερνε φέτα στο τραπέζι». Όχι σαν τώρα που υπάρχει μια διαφορία, σου λέει: «Μεγάλωσε αυτό το ζαβό». Δεν μεγαλώνουν τα αγοράκια. Μετά τα 15, απλά πέφτουν τα μαλλιά μας, να πούμε, βγάζουμε τρίχες στα αυτιά και κάτι τέτοια. Δεν μεγαλώνουν. Πάντα παιδιά είμαστε. Τέλος πάντων, φέρε φέτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έφαγα και εγώ τις φακές μου και είχα κατεβάσει από το ίντερνετ, να πούμε, κάτι σφίχτες με κοιλιακούς φέτες και τέτοια, ίσα για τη γεύση. Λοιπόν, τους πλησιάζει η μαμά τους η λίμνη και τους λέει: «Ζαβά, κοιτάξτε να δείτε λοιπόν. Να προσέχετε εκεί που πάτε. Μη σας ρίξουν τίποτα στο ποτό. Εκείνα τα παράξενα τα μπαρ που μας προειδοποιούσαν και οι δικοί μας οι γονείς, που πήγαινες και σου ρίχνανε ναρκωτικά στο ποτό. Και είχαμε φάει όλη την Αθήνα, να πούμε, είχαμε περάσει από όλα τα μπαράκια να δούμε πού ρίχνουν ναρκωτικά στο ποτό, να πηγαίνουμε. Και δεν ρίχνανε πουθενά. Δηλαδή, και εκεί που ρίχνανε, θέλανε έξτρα πληρωμή. Μα τι έδιες, ψέματα από παντού.
Μετά τους πιάνει λοιπόν και τους λέει την άλλη τη μητρική τη συμβουλή: να προσέχετε όταν βγαίνετε έξω. Να προσέχετε και τα αγόρια. Τα αγόρια ένα πράγμα έχουν στο μυαλό τους. Και πού να ξέρουν να πούμε ότι εμείς συνήθως ένα πράγμα είχαμε στο μυαλό μας. Έχω περάσει πολύ περισσότερη ώρα να σκέφτομαι αν ο Χουλκ μπορεί να νικήσει το Σούπερμαν παρά τα αστήθια της Μόνικα Μπελούτσι. Χαιρετίσματα στη φιλενάδα μας που ακούει τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα δύο τους συμβούλευε. Τους λέει: δεν σας δίνω και μία τρίτη συμβουλή για να δέσει να είναι 1, 2, 3 ο μαγικός αριθμός. Και τους λέει: παιδιά, θα προσέχετε, προσέξτε τώρα τι τους είπε, τον μελάμπηγο. Τώρα ήταν κάτι. Τι λέει ρε μάνα ρε, βάλ το Google Translate. What is the μελάμπηγο? Μελάμπηγο, απ' τη χαρά μου. Τι είναι αυτό το καινούριο χιτάκι να πούμε? Θα ακουστεί στην τεράστια διεθνής εμβέλεια συναυλία? Δεν το ξέρανε λοιπόν το μελάμπηγο, οπότε δεν δώσανε πολύ σημασία. Θα το εξηγήσουμε τώρα το μελάμπηγο. Επιστρέφουμε λοιπόν στα Ζαβά που βαράνε τον κόσμο τους τουρίστες και τα λοιπά. Κάποια στιγμή περνούσε από εκεί ο φίλος μας ο Ηρακλής. Θα πούμε από πού γυρνούσε αμέσως μετά. Φανταστείτε τώρα ότι περπατάει. Ναι, κουράζεται κάποια στιγμή. Βλέπει ένα μεγάλο δέντρο. Λέει να ξαπλώσω, ξέρω εγώ, να ξεκουραστώ λίγο ακουμπώντας τον κορμό μου στο δέντρο. Είχε και μια φαγούρα στην πλάτη. Ήταν άπλητη η πλάτη. Δεν είχε και αυτά τα παράξενα τα σφουγγάρια να πούμε που ξύνεστε και μετά σας συχαίνεται μέχρι και η μπανιέρα σας. Δηλαδή, αν ακούσετε την μπανιέρα σας να σας φωνάζει χίλιες φορές κατούρισε με παρά μην ξύνει την πλάτη σου, είναι λίγο προβληματικό. Ξύστηκε λοιπόν σαν την αρκούδα στο δέντρο. Κατούρισε και μια δίπλα στις μουχρίτσες. Ξεράσανε αυτές τον εαυτό τους να συγχαθήκανε. Ο άλλος πήρε την ουρολίμωξη, την πήγαινε πέρα δόθε να πούμε σε όλο τον κόσμο. Έκατσε λοιπόν, έκανε μια μπαπ και μπάταρε. Τον πήρε ο ύπνος. Άκου να δεις να πούμε. Λοιπόν, αρχίζει, ροχαλίζει και τα λοιπά. Τον ακούνε απ' την άλλη οι Κέρκοπες. Σου λέει ρε εσύ, ένας ροχαλιάρης. Δεν πάμε να τον ευτύκουμε κι εμείς. Και διασκεδάσανε με το ηλίθιο ετυμολογικά του αστείο, καθώς πήρα το ροχαλιτό και το έκανα ροχάλα. Είμαι καταπληκτικός. Αλλά ας συνεχίσουμε και αυτοθαυμάζουμε μετά. Πλησιάζουν λοιπόν τον κοιμόμενο Ηρακλή. Τον εβλέπουν έτσι αυτός ανάσκελα τώρα με το στόμα ανοιχτό. Τα σάλια να. Σύχαμα. Δηλαδή οι παντρεμένες φίλες μας καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και όπως τον είδαν έτσι με τα μουσια, με τις τρίχες να έχουν εξομείνει να πούμε στο δέντρο, να του τρέχουν τα σάλια, να ροχαλίζει. Ήτανε και λίγο το σουρούπο, δεν καταλαβαίνανε. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει έτσι. Και σκύψαν από πάνω τον Ηρακλή, όπως λέει ο μύθος, ξαναλέω, σκύψαν από πάνω από τον Ηρακλή, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο, ο ένας να ακούσει και ο άλλος προφανώς να τον ξεφουσκώσει ή να βρει που είναι η βαλβίδα. Με το ακουστικό ο Ηρακλής δεν είχε και πολύ πρόβλημα γιατί κοιμόταν του καλού καιρού. Αλλά με τον άλλον να πούμε που του βάζε 32 στα μπροστά και 30 στα πίσω, του έκανε και λίγο ταχτυρδί, πετάχτηκε απάνω και του λένε καραγκιόζδες, τι κάνετε εδώ να πούμε. Και καλά εσύ που με κοιτάς με στη μούρη. Ο άλλος γιατί μου το ξεφουσκώνει, τώρα το πέρασα ακταίο. Και τους πλακώνει παιδιά στο ξύλο. Ήταν αυτοί νομίζανε να πούμε ότι επειδή δέρναν όλους τους άλλους, θα δέρναν και τον Ηρακλή. Πού πάρε καραγκιόζε. Τους πλακώνει λοιπόν παιδιά τους Κέρκοπες και τους εσάπησε στο ξύλο. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Και μάλιστα αποφάσισε εκείνη τη στιγμή, επειδή όχι τόσο το παιδί που τον παρατηρούσε στο πρόσωπο, αλλά το άλλο το παιδί που παρατηρούσε την χαλαρή βαλβίδα του, τον εσυμπάθησε. Και λέει να σας πω κάτι βλαμμένα, δεν θα σας σκοτώσω. Θα σας κουβαλάω να πούμε σαν αρνί του Πάσχα. Και τους πιάνει παιδιά, τους δένει. Παίρνει και ένα μακρύ ξύλο, το κόβει στον ώμο και τους είχε δεμένους. Τώρα προσέξτε, με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Αυτό ούτε στις ξαναμένες καλόγριες. Προσπαθούσανε μεν, αλλά ήταν από πίσω καντιλανάφτης, μία το μανουάλι, δύο, δεν μπορούσαν οι κοπέλες. Τέλος πάντων, οπότε φανταστείτε να τους κουβαλάει πώς κουβαλάγαν οι Κινέζοι στους οριζόνες δύο καλάθια σε ένα ξύλο στην πλάτη. Πώς είναι οι μπαστούνόβλαχοι δικοί μας να πούμε που έχουν τα χέρια στη μαγκούρα πίσω από το σβέρκο. Έτσι. Και ήταν αυτοί με τα πόδια στον ουρανό, πίνω καφέ και το κεφάλι προς τα κάτω. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Θυμόσαστε πριν που σας είπα ότι η μαμά τους είχε πει να προσέχετε το μελάμπηγο. Ήρθε η ώρα να αναλύσουμε τη λέξη. Η Αφροδίτη λεγόταν καλύπηγος, δηλαδή είχε πολύ ωραία οπίστια. Πολύ ωραίο. Η ίδια λέξη είναι και το από εκεί προέρχεται, από εκεί προέρχεται. Η ίδια ρίζα έχουν, μόνο που το μελάμπηγος, αυτό το μελά στην αρχή, δεν είναι ο Ζαφύρης, δεν θα τραγουδήσει, σημαίνει σκούρος. Δηλαδή η μαμά τους, και χίλια συγγνώμη, θα το πω γιατί αυτό έτσι μεταφράζεται, τους είπε προσέξτε τον σκουροκόλλη. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Ευχή της μάνας τώρα και κατάρα ταυτόχρονα. Τι γινόταν, αυτοί όπως ήταν με το κεφάλι κάτω, βλέπανε τα τριχωτά οπίσθια του Ηρακλή, ο οποίος να πούμε ποιος ξέρει και πού θα είχε οπισθοκάτσι πουθενά εκεί πέρα σε τίποτα πίσες, και ήταν κατράμι. Δηλαδή ένα παράξενο πράγμα, βρωμιάρης τώρα. Και
θυμηθήκανε την ευχή της μάνας, όταν κοιτάς το μαύρο ποπό του αλουνού και θυμάσαι την ευχή της μάνας, τότε παιδιά ούτε το ειδιπόδιο έχεις νικήσει, ούτε τους 12 βαθμούς στην Eurovision θα πάρεις. Δηλαδή, σας το λέω, μας διδάσκουν οι μύθοι, το βλέπουμε. Και αρχίσανε λοιπόν και γελάγανε. Χαχα, κοίτα να δεις, τους λέει ο Ηρακλής, ρε τι γελάτε να πούμε. Του λένε, ρε εσύ έχεις μαύρο ποπό. Τους λέει, πού να δείτε μπροστά, ακόμη από σκούρα τα πράγματα. Και αρχίσανε και γελάγανε, του είπαν αυτοί ότι η μάνα μας προειδοποίησε να προσέχουμε αυτό με το μαύρο το οπίσθιο. Τώρα γέλασε και ο Ηρακλής, γελάσαν και αυτοί. Και από όλο αυτό καταλήγουμε ότι τους έλυσε και καθίσαν όλοι μαζί να φάνε. Δηλαδή, εδώ κοιτάμε να δούμε το κοντράστ από τον μπικίνι το καλοκαίρι του μαυρίσματος, ειδικά στις κοπέλες που είναι άσπρος ποπούλης με μαύρο, μαυρισμένο μυρό. Οι άλλοι το πηγαίναν ανάποδα. Τι διάολο μαγιό φόραγε ο Ηρακλής. Πώς μαύρισε μόνο στον γκολφ, τέλος πάντων. Και πλακωθήκανε παιδιά αυτοί στα γέλια και γελάγανε και τους έλυσε ο Ηρακλής. Καθίσανε, φάγανε και τους άφησε ελεύθερους. Κοίτα να δεις ένα τελείως πράγμα. Μην του πεις ένα κομπλιμέντο. Ρε Ζαβέ, δηλαδή δεν το βλέπεις να πούμε. Εντάξει, να σου κάνω κομπλιμέντο ότι άντρας είσαι και τέτοια. Αλλά είναι κομπλιμέντο αυτό για ήρωα τώρα. Πω, τι μαύρο ποπουδάκι που έχεις μωρό μου. Και τους άφησε. Κοίτα να δεις κάτι τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν. Και αυτοί συνέχισαν όμως, το ξεπεράσαν το αστιάκι και συνέχισαν να σκοτώνουν και να πειράζουν ανθρώπους, μέχρι κάποια στιγμή που ο Δίας θα τους πετάξει ένα κεραυνό, γιατί βαρέθηκε να πούμε. Πήγαιναν αυτοί και ληστεύανε αυτούς που πήγαιναν να πούμε τα αφιερώματα στο ναό. Πήγαινε πουθενά αλλού να πούμε, πήγαινε στους Ινδοϊστές, πήγαινε αλλού να πούμε, εδώ πέρα στο δικό μας το μαγαζί. Και θα τους ρίξει ένα κεραυνό και θα τους κάνει πέτρες, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι μια αστεία έτσι, περίπτωση και τα λοιπά. Έχει κι άλλα, έχει δει κι άλλο κόσμο. Σήμερα θα έχει πολύ ξύλο μέχρι να ποθάνει. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, σιγά μην ήταν, λέει, και της Τριχονίδας. Ρε Γιώργο μου, όλα καλά. Από το πρωί σήμερα δεν είσαι καλά. Δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή όλα καλά. Τι θέλει να σου δώσω λεφτά να πας στο κηλικείο να πάρεις εκείνο το τετράγωνο, το τόστ να πούμε, που ήταν λαδίλα απ' έξω και ένα παράξενο πράγμα μέσα που έμοιαζε με ζαμπόν. Και να μας πάρεις και χαρτάκια να πούμε το Μουλτιάλ του 84. Σε παρακαλώ. Δηλαδή. Και. Να και η Αρχοντούλα που λέει, καλησπέρα Αλέξανδρε, μόλις μπήκα. Τι λέμε, λέει, ποια φέτα. Α, Ηρακλής. Που είναι μια πολύ καλή μάρκα. Λέμε για διάφορα πάρεργα του Ηρακλή Αρχοντούλα μου και διάφορα πραγματάκια έτσι που έκανε. Να περάσει ήρεμα ήρεμα. Τώρα που θα φύγει ο Γιώργος να πάει στο κηλικείο, κάτσε εσύ στη θέση του, όχι τίποτα άλλο, να μην βρίσκει να κάτσει, να φύγει το παιδί τελείως. Λοιπόν, και η Μαρίτα που λέει, α, υπήρχε ο Μελάμπηγος, λέει, δεν ήταν σαν τα ζούδια. Δεν θα κοροϊδεύουμε με την έκφραση, είναι για άλλη εκπομπή αυτό, για τα δικά μου τα ζούδια, αλλά δεν θα κοροϊδεύουμε, δεν θα ειρωνευόμαστε. Τι αηδίες είναι αυτές να πούμε. Τέλος πάντων, αηδία είναι το γεγονός ότι έχει πάει ήδη 10:30 και δεν έχουμε προλάβει να πούμε όχι τα μισά, τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα εδώ πέρα τώρα. Θα σας πάω πριν από όλο αυτό. Πώς να το ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, φανταστείτε, θα πάμε στην Εύβοια. Εντάξει, πάμε μια Εύβοια. Πάμε Εύβοια. Ωραία, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια έχει και καταπληκτικό δρόμο να περνάς από εκεί, από το Μπαγόντα, πώς λέγεται, που έχει μια πινακίδα που έχει προσοχή συνεχής κουλίκια. Άμα δείτε πώς είναι η πινακίδα για να σου πει συνεχής στροφές, έχει πάρα πολύ ωραία, έχει πλάκα. Τέλος πάντων, πάμε στην Εύβοια. Ωραία. Λοιπόν, εκεί ήταν ένας βασιλιάς που λεγόταν Εύρητος. Εντάξει, στην Εύβοια ήταν, να πούμε, στον τουρισμό. Και πήγε εκεί πέρα ο Αυτόλικος, ο παππούς του φίλου μας του Οδυσσέα, αυτός ο μεγάλος ο κλέφτης, και του κλέψε τα βόδια από την Εύβοια. Και είχε μείνει τώρα να πούμε ο Εύρητος χωρίς τουρίστριες, χωρίς χοντρές. Πηγαίνανε να πούμε και παραγγέλανε 10 άτομα, 10 νοματέοι, μια σαλάτα. Πώς θα κάνει ρε τζίρο το μαγαζί, πώς θα πουλήσουμε να πούμε τα σάπια μας εμείς τους τουρίστες που δεν έρχονται ούτε φέτος, γιατί δεν έχουμε αεροπλάνα και θα πάρουμε εμείς τα βουνά όπως λέει και η διαφήμιση. 2,0, το έχω δει εγώ. Λοιπόν, τι αηδίες είναι αυτές. Έψαχνε λοιπόν από εδώ ο Εύρητος, από εκεί ο Εύρητος, να δει ποιος του πήρε τα βόδια. Φέρτε μας πίσω τις τουρίστριες, θέλουμε. Λοιπόν. Και επειδή είχαν ακούσει ότι ο Ηρακλής ήταν φαγανός, καμιά φορά σούφρωνε να πούμε και τίποτα και όπως τα βόδια του γυριώνει και τα λοιπά, του την καρφώνει του Εύρητου, του βασιλιά της Εύβοιας, και λέει, παιδιά, ο Ηρακλής μου βούτυξε τα βόδια.
Κοίτα να δεις, να πούμε. Δηλαδή, λες και αυτό ο Ηρακλής δεν είχε ένα αισθητικό κριτήριο να μην φασώνει τις χοντρές. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Τέλος πάντων, του κόλλησε λοιπόν του εύρητου και από εδώ σε έχω, από εκεί σε έχω. Λοιπόν, τον ευρίσκει στο δρόμο και δόλια πάει και του λέει: να σου πω, εδώ στην Εύβοια μας κλέψα τα βόδια. Ήταν ο Ηρακλής. Δεν έχει τουρίστριες. Όχι αυτά τα άλλα, τα τετράποδα. Ο Ηρακλής μόνιμα. Δεν έχει τουρίστριες. Να σου πω, του λέει, εσύ που είσαι και μονόσβερκος και ψηλός 3 μέτρα, να πούμε, για το Ηρακλής, αν διαιρέσετε τις πύχες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά θυμάμαι ότι αν διαιρέσετε τις πύχες του ύψους του, ήταν γύρω στο 2,70. Δηλαδή για σέντερ, μια χαρά. Άμα ήξερε και είχε και λίγο τρίπλα και λίγο σουτάκι, περνάει στο 4 και δεν σταματιέται η ομάδα. Λοιπόν, του λέει, επειδή είσαι και ψηλός, δεν κάθεσαι εδώ πέρα να με βοηθήσεις να βρούμε τα βόδια. Ο Ηρακλής τώρα. Του λέει, ρε φίλε, βασιλιάς είσαι. Ωραία είναι εδώ στην Εύβοια, να πούμε, μια χαρά είναι. Να σε βοηθήσω. Και κάποια στιγμή περνούσαν πάρα πολύ ωραία στο παλάτι, μέχρι που κάποια στιγμή ο Ηρακλής ελληνιάστηκε. Τώρα, εδώ είναι θολό το πώς, τι έγινε. Θυμόσαστε που τον έπιαναν κατά καιρούς διάφορες μανίες. Τι με είχε σκοτώσει τα παιδιά του, τη γυναίκα του, πήγε να σκοτώσει τον Ιόλαο, ό,τι έβρισκε. Εκεί στην Εύβοια, παιδιά, τον έπιασε μια μανία. Και παίρνει λοιπόν τον Εύρητο και του λέει: αγορίνα μου, μπορεί να είσαι βασιλιάς, αλλά μένα με έχει πιάσει μανία. Του λέει ο Εύρητος: δεν πειράζει, αγορίνα μου, και μένα μου αρέσει εδώ και πολύ καιρό. Τι νομίζεις, ότι για τα βόδια σε πλησίασα? Έλα, αγορίνα μου, πάρε με και κάνε με γυναίκα. Του λέει ο Ηρακλής: όχι τέτοια μανία, βρε ηλίθιε, πρέπει να σκοτώσω. Και πιάνει λοιπόν τον Εύρητο, μη σας τα πολυλογώ, και τον πετάει, να πούμε, από τα τείχη. Έτσι κάνανε τότε στην Εύβοια. Τώρα απλά περνάς από το μαντούδι. Δηλαδή δεν έχει πολύ διαφορά. Λοιπόν, και μετά του πέρασε. Στραφορήθηκε. Ω γαμώ το τι έκανα, κοίτα ένα λεκέ που έχω κάνει στην Εύβοια, να πούμε, πώς θα έρχονται οι άνθρωποι να καίνε τα δάση, να πούμε, για να βάλουν ανεμογεννήτρες αύριο μεθαύριο. Δηλαδή ήταν τεράστια τα προβλήματα. Και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Άκου να δεις πια. Νια. Και τέλος πάντων, πήγε στους δελφούς για να κάνει το καλό το μπάνιο, το ωραίο. Οι δελφοί τότε ήταν το σπα γενικότερα και των αμαρτιών. Θυμόμαστε ότι οι δελφοί ως βασική κατοικία, ας το πούμε έτσι, του Απόλλωνα, ο Απόλλωνας ήταν ετεροθαλής αδερφός του Ηρακλή. Δηλαδή μιλάγανε μεταξύ, έγινε ρεμπρό, τι να λέει, λέγανε διάφορα τέτοια. Του έλεγε ο Ηρακλής: με γουστάρανε δύο γιατί έχω μαύρο οπίστιο. Του έλεγε ο Απόλλωνας: για δείξε λίγο να δω. Τα βρίσκανε μεταξύ τους. Εκείνη τη φορά τον πετυχαίνει τον Απόλλωνα στις τριμάδες. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Πήγε λοιπόν και ρώτησε την Πυθία: τι να κάνω για να εξαγνιστώ, να πούμε, από το φόνο. Του λέει η Πυθία: δεν ξέρω, δεν μου μιλάει, αλλά δεν έχει σήμα. Κουνήσου λίγα, πάρ το μηδέν. Του λέει και διάφορα τέτοια. Μη σας τα πολυλογώ, δεν του έδινε χρησμό. Κοίτα να δεις. Και ο Ηρακλής τα έβαλε κάτω. Σου λέει: ρε εσύ, ο Απόλλωνας είναι τεροθαλής αδερφός μου. Δηλαδή, λογικά το παιδί κάτι θα έχει, κάποια δουλειά θα έχει. Δεν μπορεί να αντιδρά έτσι. Μια οικογένεια είμαστε. Θα τον εγάμφει, ήμφιμ τον κερατά, και μπαίνει μέσα στο ναό και σου λέει: δεν μου δίνεις, ρε κερατά, να πούμε, εμένα το χρησμό. Θα σου λαφυραγωγήσω εγώ όλο το ναό. Κάρσε και μάζευε τους δίποδες, τους τρίποδες, κάτι ενστήσει ιερείς, την Πυθία από εδώ και από εκεί. Εν τω μεταξύ αυτή να λέει: χα, γουστάρω νεφέλο, μα δεν καταλάβαινε. Και του τον έκανε, παιδιά, το ναό χάλι μαύρο. Κοίτα να δεις. Και μάλιστα πήρε όλα αυτά που πήρε από εκεί πέρα και σου λέει: ρε κερατά αδερφό, θα δεις τι θα πάθεις. Θα πάω να φτιάξω δικό μου. Θα ανοίξω εγώ δικό μου μαγαζί. Υπεραποπερατώσεως, τέτοιο πράγμα. Και έτσι θα έχω και εγώ παγκάρι και θα γουστάρουμε όλοι. Δηλαδή, ομάδα που κερδάει δεν αλλάζει. Απλά να ανοίξουμε ένα franchise και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ. Και τον πετυχαίνει ο Απόλλωνας, του ξεκινάει και του λέει: ρε καραγκιόζη, μου πήρες όλα τα υπάρχοντα. Το δικό μας το σπίτι κάει και κάτι τέτοια και πλακωθήκανε στο ξύλο. Να τον βαράει, να πούμε, ο Ηρακλής με τον ρόπαλο, να τον βαράει ο Απόλλωνας με κάτι ψεύτικες βλεφαρίδες. Τέλος πάντων, τσακωθήκανε. Και ο Δίας που δεν μπορούσε, να πούμε, να βλέπει τα παιδιά του να είναι σε τέτοια κατάσταση. Και βασικά, επειδή του είχαν πρίξει τα άπριχτα, τα οποία προσπαθούσε ο Κακομοίρης να ξεκουραστεί λίγο για να πάει να ερωτοτροπήσει με ό,τι άλλο βρήκε, τους πετάει ένα κεραυνό ανάμεσα και τους λέει: εσύ, Απόλλωνα, πάρ' τα πίσω, να πούμε, τα πράγματά σου, τη μεταφορική, ξέρετε αυτό, πάρ' τη πίσω να τα ξανακουβαλήσουν, και εσύ, Ηρακλή, θα πας, πώς το λένε, θα αρχίσεις να περπατάς και θα πας, να πούμε, κάπου μακριά να βρεις μια βασίλισσα την οποία θα την υπηρετήσεις για 3 χρόνια. Είναι λίγο προβληματική, τους βλέπετε όλοι τους. Δεν είναι δικιά μου η αίσθηση. Είναι προβληματική. Αυτή η βασίλισσα ήταν η βασίλισσα των Λιδών.
που τη λέγανε, αν δεν κάνω λάθος, Ομφάλη. Ήταν μια πολύ ωραία, σκουρόχρωμη, καλλίγραμμη, καλύπηγος, όχι σαν τη μαύρο αυτή του Ηρακλή. Τέλος πάντων, πανέμορφη και τα λοιπά. Του λέει λοιπόν ο Δίας, θα πας, θα την υπηρετήσεις 3 χρόνια, έχει κάτι καθαριότητες, ξέρω εγώ, να πάρεις και τα overlay σου και τέτοια μαζί. Και πήγαινε από μένα, της έχω μία υποχρέωση, γιατί κανένα 2 φορές μου είχε κάτσει και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Και της είπα, θα στείλω να καθαρίσουν το σπίτι και δεν βρίσκω καθαρίστρια. Έλα, γιώκα μου, πήγαινε. Τι να κάνει και ο Ηρακλής, ήταν θεία εντολή. Καταπληκτικό. Πηγαίνει λοιπόν στην Ομφάλη και θα περάσει εκεί 3 χρόνια. Μέχρι εδώ, εντάξει, είναι λίγο προβληματικό, έχει κάτι κενά, να πούμε, κάτι plot holes, αλλά από το να είναι μαύρες και άραχνες σαν του Ηρακλή, 1000 φορές να είναι της υπόθεσης. Υποθέτουμε ότι αυτό είναι το οπίσθιο του Ηρακλή και ενώνουμε τώρα τις 2 άκρες της συζήτησης. Όπως και αν έχει, πήγε εκεί στην Ομφάλη και όλα θα ίντουσαν καλά και δεν θα είχε και τίποτα πολύ πολύ ενδιαφέρον αν ο μύθος δεν μας παραδίδει ότι συχνά πυκνά οι δυο τους άλλαζαν ρούχα. Έβγαζε ο Ηρακλής τη Λεοντή, τη την έδινε, ντυνόταν αυτή η λιοντάρη να πούμε, έβγαζε αυτή το στριγκάκι, το έβαζε ο Ηρακλής. Εν τω μεταξύ, τίποτα. Ο ήρωας, ρε, ο ήρωας, γι' αυτό είναι να πούμε, τίποτα. Ούτε μια ενόχληση. Ούτε μια φορά να πει ότι μου μπήκε το ταμπελάκι στον κολφί. Τίποτα να πούμε. Ήρωας εκεί το έβαζε, έβγαζε να πούμε το ρόπαλο τη το έδινε, έβγαζε αυτή να πούμε κάτι wonder bracket, τέτοια τα φορούσε ο Ηρακλής. Είναι λίγο kinky τώρα όλη αυτή η φάση, το καταλαβαίνετε να πούμε, και ντυνότανε με γυναικεία ρούχα και τέλος πάντων κάνανε μάλιστα και το σεξ. Τώρα δεν ξέρω ντυμένη τι είναι, το πρώτο role playing. Προφανώς μετά ντύθηκαν σεξι νοσοκόμα, σεξι καλόγρια, όλες αυτές οι ιδέες που έχουμε όλοι οι άντρες στις απόκριες, και βγάζουμε το θηλυπρεπές πορνίδιο που κρύβουμε μέσα μας, καθώς το θέμα είναι να είναι κάτι σε θηλυκό με καλτσόν και τεράστια στήθια και ο Μανούσος βγήκε παγανιά. Ο Ηρακλής λοιπόν θα περάσει 3 χρόνια εκεί και θα έχει φορέσει, παιδιά, πράγματα που ακόμα και οι κεντρικοί αρθρογράφοι του Marie Claire δεν τα έχουν δει ούτε στη ζωή τους. Και μάλιστα θα, για το καλό που του έκανε ότι βρήκε καινούργια πράγματα να πούμε να τα φοράει, γιατί και η Λεοντή, μην νομίζετε τώρα, είναι ταριχευμένο πτώμα λιονταριού, ήταν γεμάτο ψήλου, τσιμπούρια και τέτοια. Έχετε δει ποτέ τσιμπούρι να πούμε σε λιντζερί? Άλλο να σου γίνει τσιμπούρι φορώντας το λιντζερί. Αυτό είναι άλλη φάση. Οπότε του άρεσε και αυτού να πούμε φοράει τα δικτυωτά και τη λέει τη Βασίλισσα, κοίτα να δει, εγώ. 2 πράγματα μπορώ να κάνω. Να σε βάλω κάτω και να σε αλαλιάσω στο σεξ. Και το δεύτερο, έτσι αντρικά τώρα να πούμε, με το στριγκάκι. Ή το δεύτερο, να βλακώσω στο ξύλο όλους τους εχθρούς σου. Και αυτό έκανε, παιδιά. Όλη μέρα έδερνε να πούμε όλους τους εχθρούς που είχε η Βασίλισσα εκεί πέρα. Και το βράδυ έδερνε να πούμε, τον έδερνε η Βασίλισσα. Δεν είχε και το safe word που έχουμε δει όλοι στο Eurotrip, το Unge Mogli Fluffen Fluffen. Και τέλος πάντων, οι Lucy Lawless της εποχής, αντίστοιχα με την ταινία, του έκανε διάφορα πράγματα με ένα παράξενο πριόνι που στην άκρη κατέληγε στο σκυλοπαιχνίδι του φίλου μας του Κώστα. Και τώρα 3 χρόνια καταλαβαίνετε να φασώνεται κτλ. Τις έκανε και παιδιά. Κοίτα να δεις. Και μάλιστα τις πήρε παραμάζωμα όλους. Στη Βασίλισσα έκανε ένα παιδί, αλλά έπαιρνε παραμάζωμα να πούμε και τις άλλες, τις θεραπενίδες εκεί πέρα, και άφησε καμιά 50 παιδιά. Και πέρασανε πάρα πάρα πολύ ωραία. Ήρθε σε επαφή με την γυναικεία του πλευρά και πάρα πολύ χαρήκαμε. Έχει τύχει μετά να δει ηλιοβασίλεμα να πούμε στην καλδέρα και να κλάψει με μαύρο δάκρυ. He experimentized the black tear, όπως λέει και η παροιμία. Αυτό έχει το χαβαλέ του, οπότε είπα να σας το πω. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε έτσι κάτι πιο γυναικείο και είστε μαντράχαλοι του κερατά, έχετε τη δικαιολογία ότι να το έκανε και ο Ηρακλής και αυτό δεν τον εμπόδισε να ερωτοτροπήσει και να τεκνοποιήσει ταυτόχρονα. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει δει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Να πάμε μία μέχρι την Αίγυπτο. Και δεν πάμε. Δίπλα είναι να πούμε τώρα. Εκεί στην Αίγυπτο, κοιτάξτε να δείτε, όταν πήγαινε για τον κήπο των Εσπερίδων, που λέγαμε λίγο πιο πριν στην προηγούμενη εκπομπή, πέρασε μία από την Αίγυπτο και δεν ήξερε που να πάει. Είχε και αυτό το παράξενο το GPS να πούμε, σε 3 Ηπείρους στρίψτε αριστερά. Αν έχετε μπει με GPS στο παλαιό ψυχικό και θέλετε να βγείτε στην Κηφισίας, δηλαδή είναι αυτή η απελπισία του οδηγού που του δείχνει, το αφού τη βλέπω ρε ηλίθεια την Κηφισίας, πες μου πώς να βγω. Στρίψτε αριστερά, στρίψτε αριστερά. Έχει τείχο. Αχ, δυστυχώς. Στρίψτε αριστερά, στρίψτε αριστερά. Το ίδιο πράγμα. Οπότε δεν ήξερα από πού να πάει και πήγε μία από την Αίγυπτο. Εκεί στην Αίγυπτο,
τον πήρε ο ύπνος κάποια στιγμή, είδε την πυραμίδα, είδε τη σφίγγα. Ξαναξίστηκε το σύχαμα, να πούμε. Αυτή η πλάτη του Ηρακλή πρέπει να ήταν τελείως μέσα στον μπιμπίκι, να πούμε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πέφτει κάτω να τον πάρει ο ύπνος και το πρωί πάει να ξυπνήσει, παιδιά, και ήταν δεμένος χειροπόδαρα. Ρε, έκανε από εδώ, ρε, έκανε από εκεί. Κοίταγε κάτι σκοινιά, κάτι χειροπέδες με γουνάκια, κάτι σκυλοπαιχνίδια του Κώστα στο στόμα, κάτι τέτοια πραγματάκια παράξενα. Και σου λέει, τι διάολο, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και μάλιστα από πάνω του είχε μαζευτεί, να πούμε, πάρα πολλοί κόσμος. Νέοι, γέροι, ηλικιωμένοι, άντρες, γυναίκες, δηλαδή γινόταν τις κακομοιρίες και τον κοιτάγανε σαν θέαμα. Και τον δεμένο. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, και μπροστά μάλιστα ήταν πιο επίσημοι. Φορούσαν τα επίσημά τους, γραβατωμένοι, που είναι τα πιο συχάματα από όλους. Και οι πίσω ήταν με κάτι μπλούζες μετάλλικα, ας πούμε, και τα λοιπά, που δεν βρήκανε εισιτήριο να πούνε μέσα. Και καθόντουσαν απ' έξω και βγάζανε selfies να τις ποστάρουν αργότερα με το sound check των μετάλλικα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάνει μία έτσι, φτύνει το σκυλοπαιχνίδι του φίλου μας του Κώστα από το στόμα. Παράξενη λίγο ιστορία. Και του λέει, παιδιά, τι φάση, σε άπτες τα Αιγυπτιακά τώρα. Τι φάση να με, τι λέει εδώ. Τον πλησιάζει λοιπόν, παιδιά, ένας από τους πιο γραβατωμένους, τα μεγαλύτερα τα συχάματα. Του λέει, hello, I am Vusiris. Άκου τώρα να πούμε όνομα τώρα για Αιγύπτιο. Vusiris. Του λέει, Ηρακλή, σοβαρά, γορίνα μου. Ο ληξίαρχος είχε λόξιγκα και ο νονός σου σε συχαίνεται. Όχι, του λέει, my name is Vusiris. Είμαι γιος του Ποσειδώνα και μιας λυσάρας εδώ πέρα, να πούμε, της Αιγύπτου, και ταυτόχρονα την χάνω και βασιλιάς. Κάνανε τις συστάσεις τους, ο Βούσιρης του έδωσε το χέρι, ο Ηρακλής ήταν δεμένος, του έδωσε το αυτό του. Τέλος πάντων, κάνανε τη χειραψία, να την προσέχετε κι εσείς. Οι άνοιχες χειραψίες είναι οι χειρότερες από όλες. Λοιπόν, και μάλιστα ο Βούσιρης είχε και δίπλα του σύστησε και το γιο του. Είχε ένα ζαβό εκεί πέρα που τον λέγανε Αμφιδάμαντα. Δηλαδή, και είναι και δεν είναι. Και αμφί και διαμάντι. Δηλαδή, διάλεξε τώρα να ξέρουμε σε ποιο διαγωνισμό θα τον στείλουμε. Λοιπόν, ο Ηρακλής τους λέει, ρε παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι απίστευτα που είμαστε μια ωραία παρέα. Αλλά εγώ, επειδή είμαι δεμένος, να ξέρω, ήρθατε εδώ να πούμε για να συστηθείτε ή για να μου κάνετε το σεξ. Του λέει ο Βούσιρης, κοίτα να δεις, δε φταίμε εμείς. Και του ξεκινάει λοιπόν μια ιστορία να του πει γιατί έχει δεθεί. Πριν από πολλά χρόνια, πριν φτάσει εκεί ο Ηρακλής, η περιοχή είχε πάθει, να πούμε, μια γενικότερη, το έχω δει εγώ και σε διαφήμιση, μια ξηροκολπία. Μια ξηρασία απίστευτη, να πούμε. Δεν είχαν και κρέμες τότε για το ευαίσθητο pH και τα λοιπά. Και είχε πάθει όλοι οι ίδιοι, παιδιά, δεν έβρεχε. Με την καμία τίποτα, σταγόναρε. Οπότε είχαν πρόβλημα στα Σπαρτά, δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πιούνε. Ήταν τεράστιο το πρόβλημα. Και όπως συνήθως γίνεται στη ζωή, όταν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, παρουσιάζεται και κάποιος ο οποίος να σου δώσει τη λύση. Εκείνη τη στιγμή είχε απελπιστεί τώρα ο Βούσιρης, δεν ήξερε από πού θα βρέξει, τι να σφουγγίξω. Τώρα σε λίγο καιρό έρχεται και η ζέστη εδώ πέρα κι εμείς και θα έχουμε να σφουγγίξουμε τα ποπουδάκια και οι γυναίκες στο στήθος σας όταν βγαίνετε από τη θάλασσα. Είναι μια καταπληκτική κίνηση. Άλλο που μας κακίζεται εμάς όταν βγαίνουμε κι εμείς από τη θάλασσα και στίβουμε τα άστιφτα, που είναι μια μεγάλη ιστορία. Θα την αναλύσουμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, έψαχνε ο Βούσιρης από εδώ και από εκεί να βρει την λύση στο πώς διάολο θα βρέξει να μην πεθάνουμε, και δεν έβρισκε. Μέχρι που κάποια στιγμή του παρουσιάζεται, παιδιά, ένας μπροστά του. Και του λέει, βασιλιά, να σου προσφέρω το solution στο δικό σου το problem. Τον κοιτάει ο Βούσιρης, του λέει, αγορίνα μου, είσαι με τα καλά σου. Σου πατάει κάποιος συνεχώς το shift και το alt. Όχι, είμαι από την Τσίπρον, του λέει. Καλό το χαλούμι, ξεκινήσαν οι Αιγύπτιοι να μου και γελάγανε μόνοι τους να διασκεδάσουν την κακομοιριά τους. Καλό τη σεφταλιά με τα μουσια, καλό κάτι τέτοια. Όχι, του λέει, θα σου δώσω εγώ το solution και θα ξεπεράσεις το πρόβλημα σου. Του λέω, Βούσιρης, αγορίνα μου, πώς σε λένε σένα? Τι εννοείς πώς με λένε? What is my name? Αυτό λέει σε άψογα κυπριακά. Του λέει, είμαι ο Μάντης. Του λέω, Βούσιρης, τι Μάντης? Αυτό είναι το μικρό ή το επίθετο? Με λένε Μάντης. Είμαι δύο φορές αλογάτσιν της Παναγκάια. Τέλος πάντων, τα βρήκανε. Αυτό ήταν ένας Κύπριος Μάντης που λεγότανε Φράσιος. Δεν μας νοιάζει πάρα πολύ. Κρατάμε ότι ήταν Μάντης. Του λέει λοιπόν, κοίτα να δεις. Η λύση είναι μία. Όποιον ξένο, τώρα μιλάμε για στόκο για αυτός δηλαδή, όποιος ξένος παρουσιάζεται μπροστά σας, θα τον εσφάζετε, θα τον τεμαχίζετε και θα πετάτε, να πούμε, τα πτώματα δεξιά και αριστερά και τα λοιπά, τα κομμάτια, και έτσι θα εξαγνιστούν οι θεοί και θα βρέξει. Τον κοίταγε ο Βούσιρης και του λέει, σοβαρά ρε φίλε? Ναι, σας λέω, όποιος ξένος έχει έρθει εδώ στην Αίγυπτον, να τον εσφάξετε. Του λέει ο Βούσιρης, αγορίνα μου, είσαι σίγουρος? Μα ναι, σας λέω, είναι το Μαντάια.
Του λέει να σε ενοχλήσω. Δεν είπες ότι είσαι από την Τζίπρο? Ναι, είμαι από την Μαντρική με Αλόνσον. Και δεν είσαι στην Αίγυπτον? Ναι, είμαι στο Αίγυπτ. Άρα τι είσαι? Α, του λέει ο Φράξιος, αυτό είναι εύκολο, το βρήκα. Είμαι ξένος. I'm a foreigner. Και αντί να το βάλει να τραγουδήσει, να πούμε καμιά παλιά επιτυχία που παίζει ο Σταύρος σε εκπομπές, παιδιά, αυτός ήταν ο ξένος. Τον αμπιαστόκο, ρε. Και τον εσφάξανε. Τον πετάγανε τα κομμάτια πέρα δόθε και ξεκίνησε και έβρεχε. Και το είχαν πάρει τώρα σκηνή κορδόνη ότι, παιδιά, εδώ για να βρέχει πρέπει να βρούμε, να πούμε, από όπου και αν μας έρχεται η σεφταλιά, να τους πετάμε πέρα δόθε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν θέλανε να κάνουν και στο φίλο μας τον Ηρακλή. Το άκουσε ο Ηρακλής, του είπε ο Βούσιρης, κοιτάξτε, δεν θέλουμε τώρα, εμείς, μην νομίζετε, είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι εδώ πέρα. Δηλαδή, το μόνο που κάνουμε είναι ότι έχουμε ήλιο, έχουμε λάσπες το καλοκαίρι και νερά το χειμώνα στον ήλο και απλά καθόμαστε προφίλ για να μας ζωγραφίσουν και δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ να κάτσουμε αν φας. Γενικότερα καλά περνάμε, αλλά πρέπει να βρέξει, οπότε πρέπει να σας φάξουμε. Ο Ηρακλής λοιπόν, παιδιά, βιδώθηκε. Λέει, κερατά να πούμε, εδώ έχω δουλειές να κάνω και τα λοιπά. Κάνει μια έτσι, παιδιά, ζορίζεται, σφίγγεται και φανταστείτε τώρα την ένταση της στιγμής, τα πρισμένα μπράτσα του, να πούμε, τα πρισμένα, γιατί δεν ξέρω, θα του είχαν κάνει και κανένα κόμπο από αυτά τα κορεάτικα, τα παράξενα, τα πορνό. Κάνει μια τάκ και σπάει τα σκοινιά. Οι άλλοι τα κάνανε απάντω. Έφτασε το κακάκι στο πέδιλο που φορούσαν. Δεν είχαν κάλτσα. Εκτός αν είχαν κανέναν τουρίστα βορειοευρωπαίο, που είχε πάει να δει τις πυραμίδες και είχε ξομείνει για να δει και το σκηνικό. Του φτάνει λοιπόν, παιδιά, το κακάκι στην κάλτσα και ο Ηρακλής, ωραίος, αφού είχε ακούσει την ιστορία, είχε ακούσει τη δικαιολογία, πραγματικά κάθισε και σκέφτηκε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους τις παραδόσεις. Ίσως πρέπει και εγώ να σταθώ με σεβασμό απέναντι σε αυτές και αφού δεν έχω και κάποιον κίνδυνο, μια και λύθηκα, να τους αφήσω στην ησυχία τους. Η άλλη σκέψη του ήταν να τους σαπίσει στο ξύλο. Φανταστείτε ποια νίκησε. Παιδιά, τους έπλασε, τους έπιασε εκεί πέρα και τους σάπισε στο ξύλο, ρε, να πούμε. Σάπισε το ένα, πέταξε τον πρώτο που έδιρε, ήταν το. Τους σάπισε στο ξύλο, ρε, να πούμε. Σάπισε το ένα, πέταξε τον πρώτο που έδιρε, ήταν τον πιτσιρικά, να πούμε, το γιο του Βούσιρη. Έφαγε το ξύλο τη

στο θρόνο Βούσιρης και τον έκανε κατακόκκινο από τον Μπουνίδη. Το οποίο είναι πολύ καλύτερο να μείνεις παρά να πούμε ότι πήγε ο Βούσιρης πάνω στο θρόνο και του ήρθε περίοδος. Δηλαδή έτσι ναι, έτσι μένεις στην ιστορία. Και μάλιστα του σάπισε στο ξύλο, παιδιά, όποιον έβρισκε. Ήταν της κακομοίρας και έδιρε κι άλλους. Δεν είχε σταματήσει. Έδιρε κάτι γειτόνους του Βούσιρη. Ήρθανε και κάτι άλλοι και λένε και εμένα μου χρωστάει. Βάρα τον κερατά. Και έδιρε τη μισή Αίγυπτο, μη σας τα πολυλογώ. Αυτό ήταν άλλο ένα από τα καταπληκτικά που έχει κάνει ο φίλος μας ο Ηρακλής. Είχα υπολογίσει σήμερα ότι θα τελειώναμε με την εξιστόρηση. Αλλά το βλέπω να τραβάει μέχρι την επόμενη Τρίτη, καθώς έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν. Να, ο φίλος ο Κώστας που λέει είναι παρεξηγήσιμο αυτό το παιχνίδι, λέει, αλλά είναι το αγαπημένο της καθώς είναι θηλυκό. Το παιχνίδι, έτσι όπως το βλέπω, είναι αρκετά θηλυκό. Θηλυκώνει παντού, Κώστα μου. Χίλια συγγνώμη. Σε μία άλλη εκπομπή και υπό άλλες συνθήκες, να σου πω κάτι. Δεν είναι πολύ σκυλό παιχνίδι αυτό το πράγμα. Εκτός αν παίζετε όλοι μαζί και είστε χαρούμενοι, ποιοι είμαστε εμείς να το κρίνουμε. Και η Μαρίτα προσθέτει και role playing και bondage, όλα από εμάς τα έχουν πάρει. Βέβαια, we were here first. Τα σπέρματα του πολιτισμού, πώς νομίζετε ότι βρέθηκαν πάνω στον πολιτισμό? Δεν είναι ότι ο πολιτισμός περνούσε το μεγάλο το Vetex, να πούμε, και μάζευε ό,τι να είναι. Είχε και υλικό να μαζέψει. Γίνονται αυτά. Είναι αληθινές ιστορίες. Και εδώ ο φίλος μας ο Σταύρος που στέλνει μια μυθολογική, φυσικά το πάνω. Σταύρο μου, το κάτω, εδώ πέρα την κάτω μεριά του μύθου που έχει στείλει, τι να την κάνουμε, το πάνω να μας μείνει και μια υπέροχη γεύση. Το πάνω, όχι του πάνω, είναι δύο διαφορετικά. Λοιπόν, μιας και δεν προλάβουμε σήμερα να πούμε για το τέλος του φίλου μας του Ηρακλή, θα σας πω πώς έδιρε κι άλλους. Παιδιά, έχει δίρει μέχρι και τον Κύκνο. Δηλαδή, τώρα ένας ήρωας που πάει και δέρνει, να πούμε, τον ντοματάκι, το βλέπετε, το οποίο είναι και καταπληκτικό, να το προτιμάτε από το πουμαρό. Δεν μένεις έτσι στην ιστορία, δηλαδή έδιρε το πουμαρό. Δηλαδή, και εγώ μια φορά έχω τσακωθεί με το κέτσαπ. Δεν βγήκαν όλοι να το λένε. Λοιπόν. Να σας πω τώρα για τον Κύκνο ή για τον Κάκο. Πάμε για τον Κύκνο που το ξεκινήσαμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Κύκνος ήταν, εκτός από μάρκα ντοματάκι που είναι καταπληκτική να τη βάζετε όπου βρίσκεται, ήταν και γιος του θεού Άρη. Τώρα με τέτοιο μπαμπά, κατά μάνα κατά κύρι, να πούμε, το καταλαβαίνετε, μεγάλωσε το ζαβό, είχε τις άκρες, σου λέει τι να κάνω, είμαι και λίγο βονόσβεργος, να μην είχε πάρει τα γονίδια κτλ. Σου λέει θα δέρνω κόσμο. Και ξεκίνησε λοιπόν και λίστευε τους περαστικούς κτλ. Είχε βρει και ένα πολύ ωραίο spot, ένα hot spot που ήταν εκεί πέρα, στο δρόμο για το μαντίο των Δελφών. Σου λέει εδώ πέρα έρχονται πολλοί, είναι και φορτωμένοι, να πούμε, πάνω τους, να πάνε να τα αφήσουν στο Θεό για να μιλήσει η άλλη σε έκσταση, να μεταφράσουν οι ιερείς αυτό που η άλλη λέει σε έκσταση που της τόπου Απόλλωνας, και δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αν το καλοσκεφτείτε. Λοιπόν, οπότε είχε κάτσει εκεί και ξυλοφόρτωνε τους φορτωμένους με τάματα που πηγαίνανε να μάθουν, να πούμε, αν επιτέλους ο Μπάμπης από Μενίδη θα κάτσει στη λίτσα από Μπουρνάζη. Σας ξαναλέω, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Λοιπόν, εκεί πέρα ήταν ο φίλος μας ο Κύκνος και τους έδερνε, μονόσβερκος κτλ. Και ήταν μάλιστα και δεν τους έδερνε απλά, τους έκοβε τα κεφάλια μετά. Και έλεγε, γαμώτο, τι να κάνω, να κάνω κάτι για τον μπαμπά. Όπως όλοι, ας πούμε, θέλουμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε περήφανος στους γονείς μας. Και ο Κύκνος τώρα ήθελε να κάνει κάτι για τον μπαμπά του. Αλλά τώρα τι να κάνει, όταν είσαι σάλτσα, τι να κάνει για τον μπαμπά σου. Μπαμπά, κάτσε να πούμε να σου φτιάξω ένα. Με μακαρόνια, σου φτιάξω μια πουτανέσκα. Αφού όλες το σόι τέτοιες είναι, αγόρινα μου, και όλες οι γυναίκες τέτοιες είναι. Το καταλαβαίνετε. Οπότε λέει, τι να κάνω. Θα του φτιάξω, να πούμε, ένα εξοχικό. Να έχει ο μπαμπάς να έρχεται εδώ στους Δελφούς, να με βλέπει που βαράω. Αλλά δεν είχε εκεί πέρα εύκολα, δεν έβρισκε τούβλα. Ενώ είχε πολλούς, γιατί σας ξαναλέω, πηγαίνανε γιωμάτι να ρωτήσουν για τη λίτσα από το Μενίδη. Λοιπόν, και έκοβε τα κεφάλια αυτόν που λίστευε, και τούβλο, κεφάλι, είχε βρει ένα δικό του τρόπο, ένα παράξενο, ένα κεφαλέγκο. Τρόπο. Τι κεφαλέγκο, γιατί την ακούτε αυτή την εκπομπή? Δηλαδή, πραγματικά. Και έφτιαχνε. Έλα, μωρέ, σοβαρός επαγγελματίας. Έφτιαχνε το ναό του μπαμπά του. Λοιπόν, αυτό τώρα εξόργησε τον Απόλλωνα. Που του κόβει την πελατεία, να πούμε, δεν τον ένοιαζε, αλλά μην μου κόβεις και την πελατεία. Και σαν λαϊκατζής, σαν με πάγκο που δεν έχει άδεια. Τσακωθήκανε λοιπόν μεταξύ τους και πήγε και ζήτησε ο Απόλλωνας από τον Ηρακλή. Του λέει, να σου πω, εντάξει, έχουμε τσακωθεί, να πούμε, στην προηγούμενη ιστορία, αλλά δεν πάει να δείρεις λίγο τον άλλον, να πούμε, μου έχει κόψει τον κόσμο και θέλουμε να κάνουμε την αποπεράτωση του ναού. Έχουμε και το leasing της καινούργιας

Μερσεντές που είναι, κάνει 450 χιλιάρικα να πούμε για να το βλέπουν οι φτωχοί και να αισθάνονται πιο ασφαλείς για την κεφαλή να πούμε της εξουσίας τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε κοπεί στα έσοδα. Πήγε λοιπόν παιδιά ο Ηρακλής, πήγε από το μονοπάτι που παραφύλαγε ο Κύκνος, τον πετυχαίνει να πούμε και του λέει να σου πω εσύ. Εσύ είσαι εδώ πέρα να πούμε που κάνεις το κεφαλέγκο που πολύ αστείο του φάνηκε του ηλίθιου δύο λεπτά πριν. Του λέει ο Κύκνος, ναι ρε, ξάδερφος πρέπει να είσαι, σε βλέπω και σένα είσαι λίγο ζαβό. Ξάδερφος ο ένας, ξάδερφος ο άλλος, μη σας τα πολυλογώ επειδή είχε εντολή ο Ηρακλής, πλακωθήκανε στο ξύλο παιδιά. Ο Κύκνος είχε πάρει ένα δόρυ και βάραγε τον Ηρακλή στην ασπίδα του. Ο Ηρακλής να πούμε είχε πάρει το ρόπαλό του και βάλαγε τον Κύκνο στα χαμνά του. Τώρα που είχε ο Κύκνος στα χαμνά δεν το ξέρω να πούμε, το πουλερικό το συμπαθώ πάρα πολύ γιατί αγκαλιάζεται με το θηλυκό και κάνουν ένα τέτοιο. Μέχρι εκεί έχω φτάσει. Από εκεί και μετά το γυρνάω γιατί θεωρώ αυτό το National Geographic πορνό. Μη σας τα πολυλογώ, κάποια στιγμή πλακωθήκανε στο ξύλο, του τραβάει μια κατακέφαλη ο Ηρακλής του Κύκνου, πάει ο αρχιτέκτονας. Έμεινε μισό! Δηλαδή τι να το κάνουμε τώρα. Να σου έρθουν για τον Ένφια να πούμε και άντε να βρεις άκρη ότι δεν το έχεις τελειώσει. Τέτοιο πρόβλημα. Το βλέπει λοιπόν ο Άρης ότι ο γιος του έφαγε την κατακέφαλη από τον Ηρακλή, βιδώνεται, κατεβαίνει κάτω, του λέει ρε είσαι καραγκιόζης. Ξέρεις να πούμε εδώ πέρα το ζαβό, πόσα κεφάλια είναι τούτα να πούμε. Τι έχει κάνει, για μένα το έκανε. Θα σε δείρω να πούμε, δεν έχουμε εξοχικό. Θα ερχόμαστε εδώ, θα βρέχει του δελφού και δεν θα μπορούμε να πάμε λίγο πιο κάτω που είναι η ταβέρνα να φάμε κανένα κοψίδι. Και πήγε λοιπόν να πλακωθεί στο ξύλο με τον Ηρακλή. Αλλά θυμόμαστε ο Ηρακλής δεν ήταν τώρα για τέτοια πράγματα. Βέβαια και ο Άρης ήταν ο θεός του πολέμου. Εξίσου ήταν λίγο ταυραντισμένος, αλλά ο Άρης το έχουμε πει είναι ο μεγαλύτερος καληνυχτάκιας που έχει υπάρξει ποτέ. Όπως πλακωνότανε με τον Ηρακλή, έβλεπε ότι ο άλλος δεν μάσαγε πάρα πολύ, προσπαθούσε από εδώ, προσπαθούσε από εκεί. Εν τω μεταξύ και ο Ηρακλής θα είχε χρειαστεί λιγάκι γιατί δεν υποχωρούσε ο άλλος που ήταν γιγαντός όμως. Μέχρι που έρχεται παιδιά η Αθηνά. Η οποία πήγαινε να πούμε, προστάτευε πάντοτε η αξίριστη τέλος πάντων και προστατεύει τον Ηρακλή. Παίρνει λοιπόν ο Ηρακλή το ρόπαλό του παιδιά και του τραβάει και του Άρη μία να πούμε στην περικεφαλαία. Τα είδε κολλιόμενα ο άλλος. Ζαλίστηκε, έπεσε κάτω. Και αντρικά τώρα, επειδή του είχαν σκοτώσει μόλις το γιο και ο ίδιος είχε φάει την πρώτη κατακέφαλη, αντρικά σηκώνεται πάνω και λέει: δεν σε παίζω. Γιατί βαράζρε, γιατί φεύγω και πάω στους στρατιώτες. Και έφυγε να πάει στους στρατιώτες να κάνει κανένα πόλεμο, να κάνει reload. Και έτσι λοιπόν θα πεθάνει και ο φίλος μας ο Κύκνος και θα μείνει μόνο για ντοματάκι που ξαναλέω είναι καταπληκτικό να το προτιμάτε σε όλες σας τις συνταγές. Είχα υπολογίσει σήμερα ότι θα φτάναμε και στο θάνατο και στην αποθέωση του φίλου μας του Ηρακλή, αλλά έχουν μείνει πολλά ακόμα. Δεν θυμάμαι πόσες τρίτες λέμε για τον Ηρακλή. Εμένα πολύ μου αρέσει. Την άλλη φορά θα σας πω και για τον Κάκο, θα πούμε και για το τέλος του, θα πούμε και για τη Διάνυρα, θα πούμε και για κάτι γεροντοέρωτες που είχε πάθει. Οπότε αυτά τα αφήνουμε παρακαταθήκη για την επόμενη Τρίτη. Αυτό ήταν και σήμερα το μυθολόγιο. Εμείς θα ανανεώσουμε ραδιοφωνικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο και ένα θέμα που σας είπα ότι θα το αναφέρουμε αύριο και τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει. Σας θυμίζω να κρατήσετε τις ημερομηνίες. 6 Ιουνίου στο Club Dirty Blonde στο Γκάζι θα πάμε όλοι αντρικά, όπως μάθαμε και λίγο πιο πριν στην πρώτη εξιστόρηση. Έχω κανονίσει ροζ λιμουζίνα να μας πάει μαζί με τον Σταύρο και τον Τάκη. Εγώ θα είμαι στο Port Bagage να θεωρούμε λάφυρο και οι άλλοι δύο θα βγουν απαστράπτουσες κτλ. Οπότε έχουμε το μεγάλο πάρτι του σταθμού και στις 13 του μηνός στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε την εξαιρετική παράσταση με τις χίλιες αφίσες Batman Begins. Γράφεται BUTT που θα είναι καταπληκτικά. Ήδη έχω ετοιμάσει τα μπαλέτα, τα κείμενα και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε να κανονίσετε να είσαστε εκεί. Τέρμα! Δεν έχει άλλο σήμερα. Ο φίλος ο Κώστας που λέει κεφαλέγκο. Το παιχνίδι αυτό λέει πωλείται σε γνωστή αλυσίδα Pet Shop. Κώστα μου, να σου πω κάτι. Αυτό το παιχνιδάκι. Ωραία που παίζει Μάντι με αυτό το παράξενο. Η σύντροφό σου έχει κάποιο λουράκι με κουδουνάκι και την πας για τσίσα. Γιατί βλέπεις έχουν ανταλλάξει λίγο. Δεν είναι ακριβώς. Χίλια συγγνώμη, με για το καινούριο σπίτι μας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ δεν έρχομαι γιατί τείχο-τείχο θα πηγαίνω και θα συγχαίρομαι να κουμπάω κιόλας. Να και η Αρχοντούλα που λέει ευχαριστούμε πολύ, η οποία ήρθε στη μέση, δεν κατάλαβε, μπήκε, βγήκε. Το έχω κάνει αυτό και στην ερωτική μου ζωή. Αλλά μπήκα, βγήκα, εγώ δεν κατάλαβε κανείς. Thank you very much.
for your presence here today για ακόμα μία φορά στο Μυθολόγιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία σήμερα. Να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Και φυσικά να ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 με τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Πάω να δω τι διάολο έχει για φαΐ, αλλά ό,τι κι αν έχει. Τώρα είναι ωραία πράγματα αυτά. Ό,τι κι αν έχει, χωρίς φέτα ρε εσείς. Δηλαδή ήμαρτο να πούμε, καταδικάζουμε τον αρακά από όπου και αν προέρχεται. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: παιχνίδια σχέδιο θα χαμηλώσουν τα φώτα της καμπίνας σχέδιο την εφόγεια σε παρέμπτωση. Το παιχνίδι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον υπόλοιπο σχέδιο. Είναι ήδη συνδρομό του γουστή, κάποια είναι στο εξαϊκό. Και με ιδέες για το individual, reading live show την ίδια. Have a
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία, θα είναι μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με την εκπομπή Night Flight. Για απόψε και μόνο θα ήθελα να ξεχάσετε όσα ξέρετε για αυτή την εκπομπή. Θέλω να χαμηλώσετε τα φώτα. Ξέρετε εσείς, θα ανάψετε κεράκια, θα βάλετε το αγαπημένο σας συνοδευτικό και φυσικά θα αφήσετε τη μουσική να σας ταξιδέψει.

Για μια λοιπόν και μοναδική φορά κατεβάζουμε τις άμυνές μας με γνώμονα το συναίσθημα. Αφήνουμε τις μελωδίες να μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι άκρος αισθησιακό, φτιαγμένο από pop, soul, R&B, μελαγχολικά synth. Ιταλική φινέτσα αλλά και σύγκλες που κρύβουν το δικό τους βαθύ νόημα.

Είχε και μελωδίες φτιαγμένοι να αντίσουν κάθε κρυφή σκέψη. Κάθε απαγορευμένο έρωτα. Αλλά και όλα εκείνα τα θέλω που ξυπνάνε μόνο όταν ο υπόλοιπος κόσμος κοιμάται. Μελωδίες που γίνονται καταφύγιο για όλα όσα δεν τολμάμε να ομολογήσουμε στο φως της μέρας. Για όλες εκείνες τις αναμνήσεις που επιστρέφουν κρυφά. Για τα βλέμματα που δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Και φυσικά για όλες εκείνες τις στιγμές που η σιωπή του δωματίου γίνεται η πιο εκοφαντική λέξη. Ένα special night flight είναι εδώ. Και αυτό θα συμβεί απόψε και θα τα κρατήσει για μόνο 2 ώρες. Και όπως είπαμε, δεν θα επαναληφθεί ξανά. Να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους που μας ακούνε εκεί έξω, είτε μέσω διαδικτύου www.free981.fm, αλλά και όλους εσάς τους ρομαντικούς που μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το απόψινό Night Flight με υποσχέσεις.

Οι φίλοι μου είναι οι Monophonics με τις δικές τους υποσχέσεις. Οι Monophonics κατάφεραν το 2015 να ακούγονται σαν να γράφτηκαν στο Detroit του 70. Για να μπορέσουν να πετύχουν όλο αυτό το vintage ήχο, στις ηχογραφίες του εν λόγω άλμπουμ χρησιμοποίησαν αποκλειστικά αναλογικό εξοπλισμό και παλιές ταινίες. Ένα τραγούδι που μιλάει για την απογοήτευση από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Οι Monophonics στο εν λόγω τραγούδι μας περιγράφουν τη στιγμή που συνειδητοποιείς

είναι η Dasmina Sir με το Sleeping Satellite του 1992, ένα one hit wonder. Το οποίο κατάφερε να σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή. Η ερμηνεύτρια έγραψε αυτό το τραγούδι εμπνευσμένη από τις αποστολές Απόλλου στο φεγγάρι. Το τραγούδι έχει απορριφθεί αρχικά από αρκετές δισκογραφικές εταιρείες πριν γίνει παγκόσμιο hit single, χαρίζοντάς της μάλιστα ένα βραβείο Brit.

Για πείτε μου τώρα, τι έχετε σημειώσει στις 6 του μήνα, 6 Ιουνίου. Για ανοίξτε όλη τα ημερολόγια. Ό,τι και αν έχετε σημειώσει, διαγράψτε το. Ο Athens Free Radio κάνει πάρτι. Λεπτομέρειες μετά το Derry Hall και το Forever Jay.

ένας και μοναδικός Terry Hall στο Forever J από το 1994. Ένα καθαρά εξομολογητικό και ρομαντικό τραγούδι αφιερωμένο στη σύζυγό του. Η σύζυγός του βέβαια λεγόταν Ζανέτ, εξού και το Τζέι. Ένα τραγούδι που μιλάει για την απόλυτη αφοσίωση, τη λύτρωση και την ηρεμία που βρίσκει κανείς δίπλα στον άνθρωπό του. Όπως προείπαμε, Σάββατο 6 Ιουνίου ο Athens Free Radio κάνει πάρτι στο Dirty Blonde. Εννοείται ότι σας περιμένουμε όλοι και θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε να περάσουμε σε μια 19χρονη το 1988, η οποία ήταν η Ταμίνα Τικαράμ.

μόλις 19 χρονών. Ήταν η Τανίτα Τικαράμ το 1988 όταν κυκλοφόρησε το εν λόγω τραγούδι. Μια μοναδική βαθιά φωνή και ένα χαρακτηριστικό σόλο όμποε τη μετέτρεψαν αμέσως σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εναλλακτικά pop τραγούδια των late 80s.

ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος George Benson. Give me the night. Στην παραγωγή του εν λόγω τραγουδιού, ο ένας και μοναδικός Quincy Jones. Ένα τραγούδι που μιλάει για τη μαγεία, την ελευθερία και τον ενθουσιασμό της νυχτερίνης ζωής. Μια πρόσκληση να αφήσει κανείς πίσω του τις κοτούρες, τη ρουτίνα και την κούραση της μέρας και να χαθεί στο χορό, το φλερτ και στη ζωντάνια της νύχτας. Αυτό ακριβώς που κάνουμε εμείς εδώ.

1981 όμως είπαμε. Και αυτή είναι η High Gloss, το You'll Never Know. You have just yourself to blame. Ένα βραχύβιο studio project, το οποίο στήθηκε ανάμεσα σε Ιταλούς και Αμερικανούς παραγωγούς. Αν και εν λόγω μπάντα δεν έβγαλε άλλες επιτυχίες, το συγκεκριμένο bass line όπως λένε έμεινε στην ιστορία και χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως sample σε αρκετά hip hop τραγούδια. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα.

Πάμε τώρα στα 90s και συγκεκριμένα σε Eurodance και R&B ρυθμούς. Από την Ολλανδία μας έρχονται οι Total Touch. Στο τραγούδι Somebody Else's Lover.

ενώ 1996 Somebody Else Lover από τους Ολλανδούς Total Touch. Τις Ολλανδές Total Touch.

αυτός είναι ο Jimmy Somerville. Μια φωνή που έχει περάσει από αρκετά γκρουπ.

Πάμε τώρα μερικά χρόνια πίσω, στο 1994. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεχάσουμε την γλυκιά pop Kylie Minogue, καθώς μιλάμε για μια πιο indie, σκοτεινή και ατμοσφαιρική Kylie των 90s. Για απολαύστε αυτόν τον ήχο.

Kylie Minogue στο Confide in Me. Από το 1994. Στο εν λόγω τραγούδι η ερμηνεύτρια ζητάει από τον σύντροφό της την απόλυτη εμπιστοσύνη και να της εξομολογηθεί τα μυστικά τους φόβους και τις επιθυμίες του.

δύο χρονάκια μετά περνάμε τώρα, στο 1996. Σε ένα τραγούδι που έχει παίξει σίγουρα σε κάθε εφηβικό δωμάτιο.

στη σκηνή καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδίας τους. Αυτό βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείχνει και κάποιον επαγγελματισμό. Το τι γινόταν στα παρασκήνια δεν μας ενδιαφέρει.

ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Lenny Kravitz. I Belong to You από το 1998. Στο εν λόγω τραγούδι ο Lenny Kravitz έχει παίξει σχεδόν όλα τα όργανα στην ηχογράφηση. Και το εν λόγω βίντεο κλιπ έχει γυριστεί σε μια χαλαρή τροπική ατμόσφαιρα στις Μπαχάμες.

πρώτα θα περάσουμε στο 1988, εκεί όπου ένας ερμηνευτής κατάφερε να συγκριθεί με τους Prince και Michael Jackson.

Θα σας πω λοιπόν ότι στις 6 του μήνα, 6 Ιουνίου, το Athens Free Radio κάνει πάρτι. Εννοείται ότι θα είμαστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε όλους. Το πάρτι θα γίνει στο Dirty Blonde.

0: πάμε τώρα κάπου στη μέση των 90s, εκεί όπου ήταν η Sound of Seduction.
1: So here's the call.
0: Έρχονται να μας πούν το Stay Until I'm Satisfied.
1: My world starts quaking with this.

όπως είπαμε και προηγουμένως, Sound of Seduction. Stay Until I'm Satisfied από το 1995 και τη Δανία. Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες σε pop dance σχήμα εκείνης της εποχής. Μέλος της μπάντας ήταν ο Ρεμί, ο οποίος αργότερα έγινε ένας από τους πιο περιζήτητους ευρωπαίους παραγωγούς, γράφοντας παγκόσμιες επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες.

Αυτό συμβαίνει όταν ενώσουμε Πολάνκα, Ζωζέ Λουίς Ροντρίγκες και Τόμ Τζόουνς μαζί στο She's a Lady. Το εν λόγω τραγούδι το έγραψε ο Πολάνκα για τον Τόμ Τζόουνς, αλλά πολύ αργότερα

Ο Ζωζέ Λουίς Ροντρίγκες δίνει τη δική του χρειά. Ένας ύμνος για τη γυναίκα που μιλάει για τα προτερήματά της, την κομψότητά της, το στυλ της, τον τρόπο που στέκεται στον κόσμο, τονίζοντας παρά της, παρά την ανεξαρτησία της, ότι παραμένει μια αληθινή κυρία για τον άνθρωπο που αγαπά. Τώρα θα πάμε στο 1993. Εκεί θα συναντήσουμε την κόκκινη κυρία, όπως την αποκαλούν. Αυτή είναι η Μίλβα. Στο Ιόμινι Αντόσου.

Αυτή είναι η Μίλβα λοιπόν από το 1993, γνωστή και ως La Rosa, λόγω του κόκκινου χρώματος των μαλλιών της, αλλά και των πολιτικών της πεποιθήσεων. Με τον λόγο τραγούδι συμμετείχε στο διάσημο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1993. Παραμένουμε στην Ιταλία και πάμε στα 60's. Αυτή είναι η Ορνέλα Βανόνι.

Φίλοι μου, είναι από το 1981 It Was Not Was. Είναι η πρώτη εκτέλεση του Where Did Your Heart Go. Για τους γνωστών, το 1986 ο George Michael Mujuam μας έδωσαν μια υπέροχη διασκευή του εν λόγω τραγουδιού, όπου τότε και έγινε ιδιαίτερα γνωστό σε πολύ περισσότερο κόσμο.

αυτοί φίλοι μου είναι οι Βέλγοι Hooverphonic. Μια μαγική επιβλητική ενορχίστρωση με τα έγχορδα να δίνουν στο τραγούδι έναν αέρα που θυμίζει soundtrack ταινίας του James Bond.

Αυτή φίλη μου είναι η Sarah Jane Morris. So I'm missing you. Μια συγκλονιστική ερμηνεία. Η Sarah Jane Morris έγινε αρχικά γνωστή από τη συμμετοχή της στην τεράστια επιτυχία Don't Leave Me This Way των Commune Arts. Και όλα αυτά βέβαια προτού ακολουθήσει μια σπουδαία solo καριέρα στη jazz και τη soul. Πάμε πίσω λοιπόν στο 1987 τώρα. Η soul της Νέας Ορλεάνης θα μπορούσε να έχει το όνομα Neville Brothers.

όπως αναφέραμε και προηγουμένως, Neville Brothers στο Forever for Tonight. Οι Neville Brothers είναι μια από τις πιο ιστορικές μουσικές οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο συγκεκριμένο τραγούδι του 1987 κατάφεραν να παντρέψουν τις παραδοσιακές R&B και gospel ρίζες τους με τα πιο σύγχρονα γυαλισμένα synth της δεκαετίας του 80. Ένα τραγούδι που μιλάει για μια ερωτική νύχτα η οποία θα κρατήσει για

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον άνθρωπο που ήταν πίσω από τους Hot Chocolate. Ξέρετε, Hot Chocolate, You Sexy Thing. Εδώ βέβαια είναι σε μια solo καριέρα ο Errol

μοναδικός ανεπανάληπτος Errol Brown ή αλλιώς ο frontman των Hot Chocolate. Ξέρετε, εκείνος ο κύριος με το ξυρισμένο κεφάλι. Το 1993 κυκλοφόρησε αυτό το solo track για να μας αποδείξει ακόμα μια φορά ότι δεν έχει χάσει καθόλου την ικανότητα να δημιουργεί ζεστά και γεμάτα συναισθήματα track. Πάμε τώρα σε Voodoo Mambo της Νέας Ορλεάνης.

Αυτός, φίλοι μου, είναι ο απόλυτος πρεσβευτής της κουλτούρας της Νέας Ορλεάνης. Το τραγούδι ήταν In The Saints. Ανοίγει το ευληματικό άλμπουμ Going Back to New Orleans. Ένα άλμπουμ το οποίο κέρδισε βραβείο Grammy ως το κορυφαίο παραδοσιακό blues άλμπουμ της χρονιάς.

Berlin στο Take My Breath Away. Το τραγούδι βέβαια αυτό έχει γραφτεί από τον μέτρο της ηλεκτρονικής μουσικής Giorgio Moroder. Εννοείται ότι κέρδισε το Όσκαρ του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1986. Και μάλιστα έγινε τόσο τεράστιο παγκόσμιο hit που ουσιαστικά επισκίασε όλη την υπόλοιπη καριέρα του γκρουπ.

που έγινε δύο φορές hit μέσα σε δύο χρόνια. Αυτός είναι ο Benny Mardones στο Into the Night.

πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα τραγούδια της ιστορίας που μπήκαν στο top 10 της Αμερικής σε δύο εντελώς διαφορετικές χρονιές. Η πρώτη ήταν το 1980 και η δεύτερη το 1989. Όταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός άρχισε να ξαναπαίζει τυχαία χρονιά με το εν λόγω τραγούδι μια τυχαία χρονιά πολύ αργότερα, προκαλώντας βέβαια παραλήρημα στο κοινό. Αυτός είναι ο κύριος πίσω από το χαμόν των Protocol Harum. Ο λόγος για τον Matthew Fisher. Why I'd have to fall in love with you, από το 1980.

Κάπως έτσι, φίλοι μου, οι δείκτες του ρολογιού μας προειδοποιούν ότι η απόψινή μας πτήση φτάνει στον προορισμό της. Αυτό ήταν ένα special night flight. Μια νύχτα που σπάσαμε τους κανόνες και αφήσαμε τις κιθάρες στην άκρη.

εκπομπή θα είναι και πάλι καθαρά ροκ την ερχόμενη Τρίτη. Αλλά η απόψινή νύχτα θα μείνει εδώ, κλειδωμένη στις κρυφές μας σκέψεις.

Αυτός ήταν ο Matthew Fisher. Από το 1980, όπως είπαμε, στο Why Did I Have to Fall in Love with You. Για να κλείσουμε την απόψινή μας βραδιά, έχω επιλέξει κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο, το οποίο μας έρχεται από το 1994. Αυτή, φίλοι μου, είναι η Pink Floyd στο Keep Talking. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας στα RGNA την ερχόμενη Τρίτη.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.